0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόλλησε 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Zoo 90,8. Εδώ ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτ στον νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτ στον νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη, αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσεις κάτι.
4: Μην ξέρεις τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
0: Σιγά τη το μισό.
2: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής μου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Θα πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον οικογύρι που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον οικογύρι για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα της σκούπας. Ένας τρόπος είναι αυτός.
2: Ναι.
3: Και ένας δεύτερος τρόπος είναι τη ρίχνεις τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσως τη ρουφάς. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσεις κάτι σε.
4: Μην ξέρεις τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
6: είσαι. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να γελάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε. Τελικά ποιος ήταν.
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακή.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
17: Τάκι, καφέ.
18: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
17: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
18: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
16: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
19: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
20: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
21: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
19: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
16: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.

0: Τώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα με πολλές σύμπλες στα μάτια. Σήμερα γιατί το Σαββατοκύριακο περάσαμε τόσο όμορφα. Και βεβαίως πρέπει να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Που και αυτή ωραία είναι η συνάρση.
2: Και από σήμερα επιστρέφουν όλοι στην καθημερινότητα.
1: Πολύ, ναι,
2: και
1: ναι.
2: Αυτοί που καθόντουσαν τόσο καιρό.
3: Φτάνει πια.
2: Δάσκαλοι, μαθητές, καθηγητές, καλημέρα σε όλους.
3: Και
2: καλημέρα.
3: Σήμερα 8 και 4 το κουδούνι.
1: Αυτό το κουδούνι το ωραίο, ρε παιδιά, που τρέχουν όλοι και να μπουν μέσα στις τάξεις. Και αχ, ξεκινάει η χρονιά. Και άιντε να δεις τώρα να βρεις τρόπο, άμα είσαι δάσκαλος στα παιδάκια, να τους πεις ότι τέλειωσαν τα γούστα.
3: Έλατε.
1: Και πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να διαβάζετε. Εδώ είναι το θέμα.
2: Άσε, άσε, αυτό είναι δύσκολο τώρα. Δύσκολο.
1: Εμείς θα το κάνουμε όμως πιο εύκολο σήμερα με το πρωινό μας σόου, κυρίες και κύριοι, γιατί θα έχουμε τις επιτυχίες, θα έχουμε πολύ καλή διάθεση, χαμόγελα, τα πάντα θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Σας έχουμε και μετρητά από σήμερα, γιατί επιστρέφει, ναι, επιστρέφει το Beat the Bomb στις 10 παρα 20, κυρίες και κύριοι, και σας φέρνει μετρητά έως 200 ευρώ την ημέρα από την εταιρεία Δημάκης, 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays, κοσμήματα λαβή, αλλά και ολοκένουργιο δώρο για εσάς, έκπληξη στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα το μάθετε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε κάτι άλλο, Νασούλα μου?
2: Όχι, τα έχεις πει όλα, Βασίλη.
1: Σαββατοκύριακο ήταν ωραίο, έτσι.
2: Ήταν ωραίο, ήταν γεμάτο.
1: Εσύ πήγες και ταξιδάκι.
2: Πήγα. Είχα καιρό να πάω Κομοτηνή, ωραία ήταν.
1: Εγώ το, και εγώ έχασα την συναυλία του Αντώνης. Ναι, εσύ?
3: Χαμός, πέρασα μια βόλτα. Δεν μπορούσε να πλησιάσει κοντά.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να ήταν φανταστικά.
3: Φοβερά, φοβερά.
1: Θα μας πούνε και οι ακροατές μας. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή, πραγματικά καλή αρχή στα παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο από σήμερα. Γιατί εντάξει, ωραίο ο αγιασμός, αλλά σήμερα. Πώς λένε σε ένα παλικαράκι μου εκεί? Μεσίδι. Κολόπεδο μου θες. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε ακόμα περισσότερα μηνύματα τέτοια ώρα. Εσείς σίγουρα όμως δεν χαίρεστε που ξυπνάτε τόσο νωρίς και πρέπει να ετοιμάσετε και τα λαντμποτσάκια σας και τα όλα σας.
1: Λαντμποξάκια βέβαια.
0: Λαντμποξάκια, είναι δύσκολη λέξη ρε κορίτσι μου.
1: Πώς τα λέγαμε. Τα περάκια.
0: Κολατσό ρε.
1: Το περάκι.
0: Το κολατσό των παιδιών ρε παιδί μου. Το κολατσό, λαντμποξάκια και μην πω τώρα τίποτα. Τέλος πάντων, παιδιά καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα, σήμερα 14 του μήνα.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε απίστευτα περίεργα άτομα που απολαμβάνουν μια καλή έρευνα και λατρεύουν τα μυστήρια.
0: Καλή έρευνα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Τους αρέσουν οι έρευνες.
0: Άκου τώρα.
1: Και τα μυστήρια.
0: Έλα τώρα.
1: Είστε εφράδεις, ιδιαίτερα ενδιαφέροντες και έχετε ανεξάρτητο τρόπο σκέψης. Τα πιστεύω σας είναι ισχυρά και μερικοί σας θεωρούν πεισματάριδες.
2: Η Χαλκιδική ακούει 99,5. Η Δράμα 88,9. Αλεξανδρούπολη 97,8. www.zuretio.gr. Spotify. Εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Πολύ πολύ όμορφα παιδιά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όλα μοιάζουν μαγικά. Τελείωσε και η διεθνής έκθεση. Πάει αυτό. Αρχίζουν άλλα γούστα. Και βεβαίως να σας πούμε ότι η θερμοκρασία στην πόλη μας σήμερα θα είναι από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω επίσης ότι θέλω επικοινωνία σήμερα. Πολλά μηνύματα. Καλημέρες. Πού μας ακούτε, με ποιους είστε στο αυτοκίνητο. Όλα τα θέλουμε να τα μάθουμε στο 6931-908-908.
1: Χρόνια πολλά σήμερα λέτε στον Θεοκλή και στην Θεόκλια και στον Σταυράκη και το Σταυράκο και το Σταύρο. Και αχα, να σας πω
0: χρόνια πολλά, παιδιά.
1: Σαν σήμερα το 1984 πραγματοποιήθηκε η παρθενική τελετή των MTV Video Music Awards στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης. Ήταν η βραδιά που η Μαντόνα σόκαρε και έγραψε ιστορία τραγουδώντας το Like a Virgin με νηφικό.
0: Μπράβο.
1: Εμβληματικό.
0: Ωραία, το θυμάμαι αυτό. Το έχω δει, δει πολλές φορές. Ήμουν κάποτε πορωμένος με τη Μαντόνα. Τώρα μαζί μας είναι και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεστε για το σπίτι σας, βλέπετε και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα των εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που σας κάθεται καλύτερα. Έχετε το feeling ότι είναι ο καλύτερος. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, να σε βοηθήσει στην αναποδιά και έχεις τον δουλευταρά. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη.

0: Χάρης Ριάννα στο Zoo Radio. Στη δική σου παρέα σήμερα μια διαφορετική Δευτέρα, αφού γίνεται χαμός. Άιντε ξυπνήστε, άιντε ξυπνάτε. Άιντε, τι σου είπα χθες, να μην ξενυχτήσεις.
1: Άιντε πάλι.
0: Το πάγω να μην ξενυχτήσεις. Δεν ξυπνάς, δεν πας να πάμε σχολείο. Δεν πας καλά, θα πας κλάξει από την πρώτη μέρα. Έχει να γίνει, παιδιά.
1: Έλα, ρε, σταμάτα.
0: Ειδικά για τους μαθητές που είναι οι πιταράδες. Πω, πω, πω, πω. Και αν είναι και η μάνα η πνάρου και ο πατέρας η πνάρας. Σε εμάς μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Τώρα είμαι σίγουρος ότι παράλληλα ξυπνητήρια. Η Ειρήνη σκέφτεται πώς θα ξυπνήσω τον Αντώνη. Πρόσεξε. Και από την άλλη, πω, που πρέπει να ξυπνήσω κι εγώ. Αυτό το κύριο. Θα ήθελα να είχα μια κάμερα.
1: Έχω
0: σήμερα
1: και εγώ μερικές φίλες εκτός της Ειρήνης που είναι πολύ υπναρούδες. Και μου έλεγαν φόρε πάλι 7 και 4 τι θα κάνουμε.
0: Σου λέω θα γίνει χαμός. Θα είναι παρακαλάει να έκανε πρωινή εκπομπή καλύτερα.
1: Να πας εσύ να το ξυπνάς.
0: Πάμε επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, διακοπή νερού θα υπάρξει σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΕΙΑΘ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Εκεί στη συμβολή των οδών Καπαδοκίας και Μάρκου Μπότσαρη.
2: Ορίστε.
1: Ένας Έλληνας και ένας Τούρκος. Τι ορίστε.
2: Ορίστε, τα έχουν οι άνθρωποι, έχουν τα προβλήματά τους, δεν τα έχουν και νερό.
0: Πώς θα πλέουν τα παιδιά
2: τους. Πώς θα πλέουν, σηκωθούν τα μικρά, πώς θα πληθεί.
1: 10 η ώρα σου είπα. 10 η ώρα θα έχουν φύγει. Ένας Έλληνας και ένας Τούρκος συνελήφθησαν γιατί είχαν όπλα. Οπλοκατοχή λοιπόν. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μακρύκανο πολεμικό του φέκιο, ελευθέρου σκοπευτή. Ένα άλλο επίσης. Υποπολιβόλο.
0: Όπλο πολυβόλο έχω εγώ του τους. Όπλο πολυβόλο.
1: Φυσίγκια, γεμιστήρες. Όλα αυτά σε μαύρες σακούλες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά συνέβησαν. Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά και τον έχουμε. Ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να σταματήσει να στοχοποιεί τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, λέγοντας ότι οι επιθέσεις προκαλούν έλλειψη καυσίμων που πλήττει τον κόσμο.
0: 2,14 στη Χαριλάου, δεν ξέρω σε σένα.
2: 2,17 τώρα που ήρθα πρωί-πρωί.
0: Έχουν να γίνουν γούστα, ωρε μάνα.
1: Μα τώρα ουσιαστικά κατηγορεί τον Ουκρανό ότι αυτό φταίει που πλήττεται ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό φταίει τώρα. Τώρα δεν φταίει αυτό που έχει.
2: Εγώ ξέρω τι έχω καταλάβει.
0: Τι έχεις
2: καταλάβει. Είτε γίνεται πόλεμο στη Ρωσία, είτε γίνεται πόλεμο κάτω εκεί στο.
1: Είτε γίνεται ταυτόχρονα.
2: Στο Πακιστάν που γίνεται εκεί στο Ιράν. Ναι, είτε γίνεται πάνω, είτε γίνεται κάτω. Κάθε φορά εμείς ανέβει το πετρέλαιο.
0: Ρε, αλάτι ψηλό, αλάτι χοντρό. Έχασε τη μάνα μου και πάνω από τη βρώ. Έχει γίνει όλη η ιστορία με τον Τραμπ.
2: Εν τω μεταξύ, εμείς μπορεί να παίρνουμε από άλλους που δεν έχουν προβλήματα πετρέλαιο, αλλά εμείς την τιμή την ανεβάζουμε.
0: Και βγαίνει και το γνωστό κινητό και σου λέει: κάνω 4.000. Ναι. Κάνε εσύ. Εγώ τι να κάνω. Να κάνω τη μάνα. Δεν γίνεται. Τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Είχα την μπάλα.
1: 4.000 το γνωστό κινητό.
0: Το αναδιπλούμενο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, για πάμε.
1: Περίπου 230 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά από φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κροατία. Έχει κάψει ήδη 35.000 στρέμματα βλάστησης.
0: Ναι.
1: Και χθες το βράδυ είχαμε και την ολονυχτία με τραγούδια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου στα social.
0: Είδα,
1: ο αποχαιρετισμός είναι μεγάλος.
0: Και συγκινητικά πολλά πράγματα που συνέβησαν εκεί.
1: Πολύ συγκινητικά. Είχαμε βέβαια και ένα κουλό. Δεν ξέρω αν είδατε και έναν επιδειξία που
0: βρέθηκε. Ήθελε ο άλλος να τον δείξει. Σου λέει: να, ωραίο, τον έχω. Κοιτάξτε, τον έφαγε εκεί τις ανάποδες του και ηρέμησε.
1: Πάντως είναι συγκλονιστικό πόσο κόσμο μαζεύτηκε, πόσο έχει επηρεάσει.
0: Εντάξει. Εδώ κυκλοφορεί ο κόσμος και ακούει στα αυτοκίνητα μόνο Μαζονάκη. Ακούνε οι περισσότεροι.
1: Ναι, αλλά έτσι τώρα είναι. Να πάνε ολονύχτια.
0: Πάνε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να σας πω εγώ βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ότι θα είμαστε εδώ έως και τις 11. Να πω λίγο ότι θα αλλάξει η ώρα που θα δώσουμε τις τσάντες σήμερα. Θα τις δώσουμε την ώρα που θα πηγαίνετε στα σχολεία, εκεί στις 8 και 5, 8 και 7 από τα Mosaic Stores, έτσι για να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Να πάμε μια βόλτα στα καταστήματα της Vodafone στο Vodafone.gr και να σας πω ότι εκεί υπάρχει η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, η οποία κάνει καλά το κινητό σου αν σου χαλάσει, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Έτσι απλά και γρήγορα, με κάθε επισκευή να συνοδεύεται από 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση. Με επισκευή να άρση μου ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχουμε την σιγουριά που χρειαζόμαστε. Ελένη, Βούλα, Μαρία, Σοφία, Μίλτος, Ελίνα, Τζότζος, Άλεξ, Αναστασία, Άννα και Παναγιώτα είναι τα πρώτα.

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20% έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk, Scandinavian Sleep in 11.
12: Ο Ζου 90.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Κάνετε σαν να μην συνέβη τίποτα το Σαββατοκύριακο στον αθλητισμό.
3: Είπα θα περάσει.
2: Κάνετε σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν μιλάς, μιλάς για άλλα πράγματα, για το ρέμο, για να πιεις γάλα με χέμο.
4: Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι.
2: Τι γίνεται, δεν έγινε κανένα μάτσο Σαββατοκύριακο δικό μεταξύ μας.
4: Είχες
2: κάνει δηλώσεις.
4: Ναι, έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφι. Η ΑΕΚ έφερε ένα-ένα με τον Αστέρα.
2: Πάμε παρακάτω.
4: Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κέρδισε. Είχαμε και ένα. Ο Άρης έπαιξε στην Κύπρο με τον Εθνικό Αστέρα. Πολύ καλά πήγαμε. Το είδα το μεσημέρι.
2: Ποιο ήταν αυτό, τι μάτς?
4: Έχει έναν εκεί σαν φιλικά, ένα μίνι τυρνουά.
2: Τυρνουά, μάλιστα. Σε ποιο.
4: Στην Κύπρο, στο μπάσκετ. Πολύ ωραία.
2: Στο μπάσκετ.
4: Πολύ καλή, πολύ καλή στο μπάσκετ. Και χθες είχε εδώ ένα έτσι τοπικό, ας πούμε, ντέρμπι. Εδώ είχε τοπικό ντέρμπι.
2: Τι έγινε, έλεγε ότι θα πατήσετε τρία γκολ.
4: Είπα εγώ ποτέ, έκανε τέτοιε δηλώσει.
2: Την Παρασκευή μου το έλεγε αυτό, ότι θα περάσει άνετα από την Τούμπα. Τι έγινε τώρα, έτσι ξέρεις.
3: Μην απαντήσει.
2: Έτσι ξέρεις.
4: Εγώ πιστεύω.
2: Να μια φορά να είσαι τίμιο στη ζωή σου, πες μου τι.
4: Ότι σα το δώσαμε, γιατί θα είχατε πολύ γκρίνια εσεί. Πολύ γκρίνια. Αν δεν παίρνατε και αυτόν τον αγώνα.
2: Τώρα είσαι ξεφτυλισμένοι. Μπορεί να είσαι 40 ποδαρούσα. Βρωμερή 40 ποδαρούσα.
4: Πάντα είμαστε καλέ ψυχέ, δεν θέλουμε εντάσει εμεί. Σιγά. Δεν θέλουμε εντάσει.
2: Παιδιά, ο Πάοκ το πήρε το ματσάκι. Τώρα ο Σκατζό και ο Σκινάση κάνουν σαν να μην υπήρξε η Κυριακή. Μιλάνε μόνο για το Σάββατο. Είναι φοβερό αυτό που ζω εδώ μέσα. Τώρα σε αυτή την ώρα να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα πρέπει να πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι τους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να δούμε επιτέλους τι συμβαίνει εκεί.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Και φύγαμε γρήγορα για τον περιφερειακό. Υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα στο ύψος Τριανδρία.
2: Μπράβο.
4: Και για εσάς που κινείστε ανατολικά, θα κολλήσετε και Πολύχνη. Λοιπόν, τώρα το κέντρο είναι γεμάτο. Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου συναντάμε κίνηση. Κωνσταντίνου Καραμαλή όχι τόσο. Όμως γεμάτη είναι η Τσιμισκή από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους. Και η Εγνατία γεμάτη από την Καμάρα και μετά μέχρι πιάνει και Μοναστηρίου. Οπότε το κέντρο είναι δύσκολα αυτή την ώρα.
2: Ναι.
4: Τα υπόλοιπα είμαστε καλά.
2: Άρα είμαστε καλά, άρα πάμε λίγο μέχρι την Νάρση μία βόλτα.
3: Λοιπόν, τώρα θα σας πω εγώ τι να κάνετε στην πράξη όμως, όταν το παιδί σου θα έχει αυτό το ξέσπασμα, αυτά τα tantrum που λέμε,
2: ναι,
3: τα οποία είναι σε μικρή ηλικία, μέχρι τα 4 ας πούμε γίνονται αυτά τα tantrum. Βέβαια σήμερα όλοι πιστεύω θα πάθουν ένα tantrum.
2: Όλοι tantrum σήμερα, όλοι tantrum, για πες.
3: Λοιπόν, αρχικά κατεβαίνετε στο ύψος του παιδιού. Δεν εσείς αγχώνεστε παραπάνω από το ίδιο. Πάτε στο ύψος του με ήρεμη φωνή και σταθερή. Μην τσιρίζετε κι εσείς επειδή τσιρίζει το παιδί. Δεν είναι αυτός ο τρόπος.
2: Αυτό είναι μέχρι και τα 10 χρόνια, ρε. Εγώ το έχω δει και σε μεγάλα παιδιά αυτό. Να τσιρίζουν.
3: Εντάξει, δεν λέγεται tantrum μετά.
2: Πώς λέγεται
3: μετά.
2: Αυτό.
3: Λέγεται.
2: Κάπως λέγεται, πάντως υπάρχει.
3: Ναι. Λοιπόν, με σταθερή φωνή του λες: είσαι πολύ θυμωμένος, είμαι εδώ, θα περιμένω μαζί σου μέχρι να σου περάσει ο θυμός. Το σώμα το δικό σου πρέπει να είναι σταθερό και ήρεμο. Μην είσαι πιο εκνευρισμένος από το παιδί. Εσύ είσαι ενήλικας και πρέπει να αυτορυθμιστείς.
2: Άρα λοιπόν η ουσία, όπως καταλάβατε, είναι να μην κάνετε ιστερίες κι εσείς.
3: Την ώρα που το παιδί ξεσπάει. Και τέλος, όταν το παιδί ηρεμήσει, τότε είναι η στιγμή που θα του μιλήσεις, θα του πεις ποιο ήταν το πρόβλημα, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και όλα αυτά. Όταν ηρεμήσει όμως, όχι πάνω στην κρίση.
2: Αν και γουστάρα εγώ τις τσιρίδες εκεί μεταξύ τους, με τρέλα δηλαδή. Έχει αυτή τη φάση του. Είναι ελληνική οικογένεια, ρε παιδιά. Ελληνική οικογένεια.
3: Απλά ανεβάζει συνένταση μετά.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Χρειάζονται και αυτά. Η ζωή δεν είναι όλα μαρμελάδα. Έτσι είναι, άρση που να το ξέρεις.

0: It's off, υπέροχο τραγούδι Κέιτο στον Ζούρι 90,8. Τι κάνουμε τώρα, Σκατζούλη?
1: Τώρα θα παίξουμε του πιτόγατου. Ένα ωραίο και αγαπημένο παιχνίδι. Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Θα το αναγνωρίσετε. Θα τηλεφωνήσετε 231-0-232-908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή αξία 20 ευρώ.
0: Ένα κόσμημα, δηλαδή δικό σα.
2: Με εμπιστεύετε, μιλάει για όλα τη τα κομμάτια, για του γάμου τη, για την απώλεια του πατέρα τη, για τι κόρε τη.
0: Πραγματικά τέλεια κοσμήματα από τα καταστήματα Λαβή 8 στην πόλη και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
3: Πάλι ο Πατρών Γερμανού 16, εκεί θα πάτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε.
0: Με την απίθανη και απίστευτη ποικιλία τους.
2: Με εμπιστεύετε, μιλάει για όλα της τα κομμάτια, για τους γάμους της, για την απώλεια του πατέρα της, για τις κόρες της.
0: Καλημέρα, να στείλουμε στον φίλο μας τον Βαγγελάρα, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα και μάλιστα μας γράφει ότι ξύπνησε τα παιδιά και αυτός και η γυναίκα του για το σχολείο, αυτός έφυγε για δουλειά και αναλαμβάνει τα υπόλοιπα η μαμά. Ο Μίλτος είναι εδώ, πάει για σέρις για δουλειά, καλό ταξίδι. Το μαράκι Σοφάκι που είναι μαζί μας, επαγγελματικό πρωινό ταξίδι και αυτή, και χαιρετίσματα στον συνάδελφο που είναι στο προσινό αμάξι. Και ο Παναγιώτης, καλημέρα τα αγόρια, καλημέρα στην Βούλα μας, η οποία είναι εδώ και ξυπνάει, και η Ελίνα βαράνε κινητά.
3: Τι ωραίο αυτό που ποιο? Είναι ο ένας συνάδελφος πίσω, ο άλλος μπροστά και μας ακούνε και κάνουν.
0: Είναι ωραίο να είναι ο ένας πίσω από τον άλλον οι συνάδελφοι. Καλοπερνάνε. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ? Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, όλα να πάνε καλά. Τι κάνεις?
4: Αμήν, είμαι καλά, πάω στη δουλειά. Τι κάνετε?
0: Και εμείς να εδώ παλεύουμε με τα κουμπιά μας, με τις αναφορές μας, τους χορηγούς μας που είναι αρκετοί, γιατί μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Και βεβαίως κύριος με εσάς που μας έχετε δίπλα σας και σας έχουμε και εσάς συντροφιά. Γιατί το ξύπνημα το πρωινό, ρε παιδιά, δεν είναι δύσκολο.
4: Είναι
0: ακατόρθωτο.
4: Είναι ακατόρθωτο. Όχι. Αυτό το ωράριο, να δουλεύουμε τέτοιες ώρες.
0: Πες τώρα, παιδί μου, γιατί μου λένε και μου ξαναλένε ότι γκρινιάζω τσάμπα. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή? Δεν θέλαμε άλλες 2 ώρες υπνάκο για να ξυπνάει όλη η Ελλάδα στις 9. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
4: Τουλάχιστον. Θα το κάνουμε έτοιμα. Έτοιμα τον Πρωθυπουργό, αν μας ακούει.
0: Τι να ακούσει? 2-2 η Πεζίνη πήγε. Τι να πρωτακούσει κι αυτό? Για πες μου το όνομά σου, είπαμε.
4: Λοιπόν, με λένε Μαρία.
0: Μαράκι μου, πού πας τέτοια ώρα?
4: Πάω στη δουλειά, είμαι δημόσιος υπάλληλος.
0: Ναι.
4: Και σας ακούω κάθε πρωί.
0: Ευχαριστούμε.
4: Αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να βγω. Έχω βασικά χρόνια να βγω.
0: Χρόνια έχεις να βγεις, λοιπόν. Βγήκες τώρα, μαράκι μου, και πες μου ποια είναι η σωστή απάντηση.
4: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι η αλήθεια με τη Ζήνα.
0: Ναι, αγάπη μου, θα μιλήσεις με την Νανσούλα εδώ για να σου δώσει το δώρο σου, okay?
4: Ευχαριστώ, καλημέρα, παιδιά.
5: Η μηχανή του
0: καλημέρα.
5: Χρόνια στον Ζου 90,8.
0: Κουκλάκια μου, επικίνδυνα. Μ' αρέσει το ξεκίνημα αυτό, σκάζ. Black Eyed Peas.

0: Ξυπνήστε κοκλάκια μου εκεί έξω. Δουλειά, μεροκάματο και όχι μόνο. Τάρα τα κουκλάκια, σχολείο, λίο. Και όλοι εδώ μαζί με το Zoo Radio, μία παρέα. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα αυτό το Σάββατο θα γίνουμε μια τεράστια παρέα. 19 του Σεπτέμβρη ο Zoo σε προσκαλεί στο τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί.
1: Μία ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμασίες, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
0: Μαζί μας θα είναι, παιδιά, όλοι οι influencer. Ο Πάνος Ντέντο, ο Σεφ Τόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά φυσικά και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Και φυσικά όλη η παραγωγή του Zoo 90,8 θα είμαστε εκεί για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ.
0: Και φίλοι μου, Σκάτζο, χειραίο FY Live στο μεγάλο του φινάλε εκεί στο event.
2: Τέλεια.
0: Με τον Grand Μασούτη σε μια εκρηκτική συναυλία με την είσοδο και όλες τις δράσεις να είναι εντελώς δωρεάν και δεν πρέπει να τις χάσετε. Με το Zoo Radio να έχει αναλάβει την παρουσίαση της εκδήλωσης. Πάμε ζωδιάκια.
2: Υδροχόος ημέρα έχει ένταση, παιδιά, αλλά ταυτόχρονα σε γεμίζει δημιουργική ενέργεια. Ιχθύς, μια έντονη ερωτική σύνδεση μπορεί να σε ανανεώσει. Κριός, θα θελήσεις να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να βάλεις τα πράγματα σε τάξη. Ταύρος, ο Ήλιος και ο Άρης ανεβάζουν την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου. Δίδυμος, η ανάγκη σου για δράση σε στρέφει σε οικονομικά ζητήματα. Καρκίνος, η διάθεση να βοηθήσεις τους άλλους μπορεί να σου ανοίξει νέες πόρτες. Λέων, τα ταλέντα σου δεν περνούν απαρατήρητα,
0: ναι,
2: από τους γύρω σου. Παρθένος, ένα όνειρο που έχεις εδώ και καιρό μπορεί τώρα να αρχίσει να παίρνει μορφή. Ζυγός, η φιλοδοξία σου δυναμώνει και θέλεις να πετύχεις. Σκορπιός, είναι καλή στιγμή για νέες γνωριμίες και αυθόρμητες αποφάσεις. Τοξότης, αναζητάς νέους και πιο εξύπνους τρόπους για να οργανώσεις τη ζωή σου. Και τέλος, εγώ καιρός, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία σου ενισχύονται.
0: Πολύ όμορφα. Θα γυρίσουμε στη δεύτερη ώρα και σας έχουμε καπάκι διαγωνισμό για μια υπέροχη σχολική τσάντα από τα Mosaic Stores. Μην μας πάτε πουθενά.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί.
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
12: Wow! Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
11: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
10: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
13: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
14: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
15: Άνος Ντέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
16: Σας περιμένουμε!
15: Και η είσοδος ελεύθερη.
17: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
20: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
19: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Zoo News. Με τσεκούρι και λωστό εισέβαλαν 4 άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων τα ξημερώματα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, προχώρησαν οι αρχές. Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο, με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από τα 107 δολάρια και μετά από 6 χρόνια η Celine Dion ανέβηκε στη σκηνή με την ίδια να μην μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά της. Η τραγουδίστρια άνοιξε τη σειρά των 16 εμφανισιών της στο Παρίσι.
21: Καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
21: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στο ύψος της Σκάνθ. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε και σήμερα έως και τις 11 για να περάσουμε τέλεια στο πρωινό σοου που σας ξυπνάει και σας μοιράζει δώρα. Σε πολύ πολύ λίγο σας φέρνουμε μια σχολική τσάντα από το Mosaic Stores. Τι έχει αυτή η ώρα και άλλα πράγματα, αγαπημένοι μου?
3: Έχουμε πολλά άλλα. Σας έχω έρευνα τι χαρακτηριστικό έχουν οι άνδρες που δεν θέλουν μια υγιή σχέση. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκάτ, έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας καρίζουν μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays, το ανέκδοτο της ημέρας και ακόμα μία είδηση έτσι lifestyle.
2: Φιλαράκι μου, Viber ραδιοφώνου
4: 6931-908-908.
2: Όταν είσαι σε μερικά φανάρια ρε φίλε, τροχονόμε με τέρμα αριστερά και δεν σε βλέπει κανείς, κάνεις νόημα να προχωρήσω? Πού να σε δω εγώ, φωνάζει ο Δημήτρης εκνευρισμένος. Μην τζαντίζεσαι φίλε Δημητράρα, για να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Καλημέρα, έχεις απόλυτο δίκιο, μου έχει τύχει και εμένα.
3: Τι,
2: είναι ο τροχονόμος, είναι κρυμμένος, δεν είναι στη μέση ρε φίλε. Και μου λέει, όντε πένα, λέω, πού είσαι, πού είσαι. Πού είσαι, του λέω ρε φιλαράκι, αφού είσαι κρυμμένος. Καλημέρα στην Όλια, καλημέρα παιδιά, λέει. Back to school, καλή σχολική χρονιά στο Γιάννη μας. Μπορεί εσένα να λένε Μπίλ, αλλά και η Νάνση δεν πάει πίσω στα σεξουαλικά.
4: Όπα.
2: Άμα σας το λέω. Καλημέρα στο Σωτηράρα και στην Κατερίνα μας που είναι εδώ και αυτό το πρωινό.

0: κομματάκια μου επικίνδυνα. K-pop Demon Hunters. Golden στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό. Παρεάκι, Χριστίνα μου, Ναταλή μου, Πινελόπη, Σωτήρη, Δήμητρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, αλλά και στα παιδάκια σας που έχετε δίπλα. Να πούμε και αναγκιά και στον Άκη που είναι με την Κατερίνα και πάνε σχολείο. Και κάτι μας έχεις φέρει εσύ πριν να δώσουμε τη σχολική τσάντα.
1: Ναι, Βασίλη, τελικά μήπως οι πιο έξυπνοι άντρες είναι και οι καλύτεροι σύντροφοι, αναρωτιέμαι. Γιατί η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences,
2: yes,
1: εξέτασε άντρες που βρίσκονταν σε ετεροφιλικές σχέσεις και κοίταξε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στη γενική νοημοσύνη και στον τρόπο που συμπεριφέρονται μέσα στη σχέση. Και άκου τώρα τι ανακάλυψαν. Οι άνδρες που είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα τεστ νοημοσύνης ανέφεραν περισσότερη επένδυση και δέσμευση στη σχέση τους.
0: Το δεσμευθήκαν δηλαδή.
1: Ναι, και λιγότερες συμπεριφορές όπως προσβολές.
0: Ένα.
1: Σεξουαλικός εξαναγκασμός.
0: Δύο.
1: Και άλλες ελεγκτικές ή επιβαρυντικές συμπεριφορές.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ο έξυπνος άνθρωπος, επειδή μου σου λέει το έχω κάνει αυτό τώρα, ας το κάνω σωστά. Αυτό
1: ναι,
0: μου λες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε ναι, τελικά αυτό που λέμε τα κορίτσια, θέλω έναν έξυπνο άντρα.
2: Ναι.
1: Δεν εννοούμε να λύνει εξισώσεις πυρηνικής φυσικής.
0: Τι θέλετε?
1: Θέλουμε να έχει μια νοημοσύνη.
0: Τριγωνομετρία.
1: Μια νοημοσύνη άλφα. Γιατί λέει αυτός, ναι, δουλεύει καλύτερα τη σχέση του.
0: Εντάξει, πάντα όλοι οι έξυπνοι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν πίσω όταν πρέπει. Καταλαβαίνουν μέχρι που φτάνει η τρέλα σας. Είναι και
1: επενδύουν
0: αυτό.
1: Κι όμως.
0: Έχει μια τρέλα, έτσι.
1: Έχουμε.
0: Ήθελε τώρα η δικιά μου. Θες να οδηγήσει ένα καινούριο μηχανάκι που έχει πάει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου κόντευε να πάθει καρδιά επειδή το οδηγούσα εγώ. Πού να του έδρε και στην Ειρήνη. Μας άκουσε όλη καλαμπάκα.
2: Πάτε σε καμάβσα, στο βίντεο είσαι πολύ ωραίος.
1: Μας έστειλε βίντεο να ξέρεις.
0: Και πώς λειτουργήσα προσπαθώντας να το παίξω κι εγώ έξυπνος. Έκανα ότι δεν την άκουγα. Φέρε μου λίγο το μηχανάκι. Και το να μην ακούς. Οι παππούδες διδάσκουν στους νέους πράγματα. Ένα πράγμα που διδάσκουν οι παππούδες σε εσάς, πιτσιρίκια, είναι όταν δεν θέλεις να απαντήσεις, κάνεις πως δεν ακούς.
1: Κάνεις πως δεν ακούς, ναι. Επιλεκτική ακοή. Έχουν βγει και κάποια βίντεο στο TikTok με αυτό, με τα ζευγάρια που μαλώνουν και ο ένας δεν ακούει αυτά που δεν τους συμφέρουν.
0: Έτσι πρέπει. Τώρα, back to school για το τηλεφώνημα. Ποιο τηλεφώνημα θα πάρουμε?
2: Θα βγάλουμε το τέταρτο.
0: Το τέταρτο τηλεφώνημα που θα μιλήσει μαζί μας στο 2310-232-908. Να σας δώσουμε μια σχολική τσάντα για το παιδί σας. Θα μου πεις, μπορεί να την έχεις αγοράσει. Μπορεί όμως να έχει την περσινή που είναι παλιά ή την προπέρσινη.
1: Και να πάρεις τώρα
0: να πάρεις μια καινούργια. 2310-232-908. Το τέταρτο τηλεφώνημα είναι αυτό το οποίο θα βγει μαζί μας και θα μας απαντήσει την ερώτηση για τρία διαφορετικά σχολικά είδη. Η εταιρεία Mosaic Stores, αυτά τα υπέροχα καταστήματα που υπάρχουν και στον Εύασμο και στο κέντρο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύασμο, σας χαρίζουν αυτό το υπέροχο σχολικό δώρο. 2310-232-908. Το τέταρτο τηλεφώνημα, να ξεκινήσουμε από τον πρώτο για τη σχολική τσάντα δώρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Για το νούμερο 2, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Να πάμε και στο νούμερο 3, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σου, γλυκιά μου, δυστυχώς είσαι το 3. Το νούμερο 4 θα κερδίσει που είναι αυτό. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Έχετε ξαναπαίξει αυτό το διαγωνισμό?
6: Όχι.
0: Το όνομά σας?
6: Το Παλούδι Σοφία.
0: Το Παλούδι Σοφία. Πόσο χρονών είναι το παιδάκι σας?
6: Είναι 11.
0: Είναι 11 χρονών. Πολύ όμορφα, αγαπημένη μου Σοφία. Το ερώτημα θα το κάνει η Νάνση.
1: Λοιπόν, πες μας τρία σχολικά είδη που βρίσκουμε στα Mosaic Stores.
6: Σβίστρο, ξύστρο, μολύβι.
0: Κυρίες και κύριοι, ναι, συγχαρητήρια, έχετε κερδίσει σχολική τσάντα.
6: Πολύ ωραία, γιατί μαλώναμε, είναι έκτη δημοτικού και του έλεγα δεν πρέπει να πάρει τσάντα του χρόνου και μου έλεγε θέλει. Και δεν πήραμε.
0: Δεν πήρατε.
1: Ορίστε, τώρα θα πάρετε.
0: Τώρα θα το πεις, πήραμε.
6: Ωραία.
0: Άντε, καλή σχολική χρονιά, μένεις εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Moving to the Sun, όπως σας έχουμε πει εδώ έτσι με τα παιδιά από το πρωί. Πέρα από την καινούργια σχολική χρονιά, πέρα από τις σχολικές σας τσάντες, από σήμερα ξεκινάμε και πάλι το Beat the Bomb σε 9 ώρα για το πρώτο τρίμηνο τουλάχιστον έως και το Δεκέμβριο στις 10 παρά 20. Και μαζί μας για να δίνει έως 200 ευρώ μετρητά είναι φυσικά η εταιρεία Δημάκης. Για εσένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις τώρα στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Αλλά και αν το έχεις ξεχάσει να το κάνεις τώρα και το θυμηθείς το βράδυ ή το μεσημέρι όταν απολαμβάνεις το φαγητό σου ή ακόμα και τη νύχτα, ρε φίλε, ξεχάσεις ότι έχεις να πάρεις κάποια εξαρτήματα, μπαίνεις εκεί, υπάρχει πάντα, είναι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και έχει όλα τα αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Σου τηλεφωνούν εδώ μεσημέρι, ναι, το απόγευμα, σου λένε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τσακ! Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας κάνεις την παραγγελία σου, επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και θα σας ξαναπώ ότι από αυτή τη σεζόν για το πρώτο τρίμηνο στις 10 παρα 20 θα δώσουμε το ραντεβού μας για το Beat the Bomb. Και να πάμε τώρα γρήγορα στο κουτσομπολιό του Σκατσοχυρού.
1: Βασίλη, πρωί Σαββάτου, ναι, χτυπάει το κινητό, την μηνύματα.
0: Ποιος ήταν, καλέ?
1: Νάση Βλάχου.
0: Τι ήθελε?
1: Με φωτογραφίες.
0: Μπράβο.
1: Τρέχα, λέει, λουτρά από Όζαρ, είναι η Κλέλια Θεοδάτου. Τρέχα, μου λέει. Τι να, πανικόβλητος, εγώ σηκώναμε από το κρεβάτι.
0: Καλά, και είναι σίγουρο ότι ήταν εχθές. Δηλαδή το Σάββατο ή ήταν την Παρασκευή.
2: Ήταν την Παρασκευή, ναι.
0: Άρα πώς θα πάει το Σάββατο?
1: Και το Σάββατο
2: δεν θα άμυνε.
0: Δεν ξέρω.
2: Ένα βραδάκι.
1: Αυτό, εκεί ποντάραμε με την Άσμη. Λέει, τρέχα, πάρ' τη μηχανή, λέει, και
0: αυτή πάντως, όπου υπάρχει μέρος για να βγει με μαγιό, πάει.
1: Έτσι. Ανέβηκαν και φυσικά οι φωτογραφίες. Έκατσα, έψαξα εγώ.
0: Σου άρεσε τώρα εσένα. Η Κλέλια μου φάνηκε ότι δεν έχει φάει καλά το καλοκαίρι. Εμένα μου φαίνεται λίγο αδυνατούλα τώρα.
2: Και εμένα μου φαίνεται ότι αδυνάτησε.
1: Εγώ πάλι το λάτρεψα αυτό το κορμάκι.
0: Ναι. Αλήθεια. Καλά,
1: δεν ξέρω τι να το λάτρεψα αυτό το κορμάκι.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακές φωτογραφίες. Πέρασε πολύ όμορφα. Ανέβασε και διάφορα μαγιουδάκια. Βλέπω.
2: Δεν την πρόλαβες όμως.
1: Δεν την πρόλαβα.
0: Έφαγε και... καλά. Και έχει 3-4 ταβέρνες στην περιοχή. Φανταστικές. Δεν μπορώ
1: κορίτσι
0: τώρα να μιλήσω για τις περιοχές εκεί, αλλά για τις ταβέρνες εκεί. Αλλά έχει φανταστικά φαγητά. Έχεις πάει ένα άνθρωπο?
2: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Να πας, να πας. Είναι πολύ, πολύ ωραίο ταξιδάκι.
1: Με το που μπήκε στα νερά κατευθείαν ζεστάθηκαν. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ζεστάθηκαν τα νερά ή αυτή?
1: Ζεστάθηκαν τα νερά κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε σε ένα όμορφο ζευγάρι. Γιώργος Καράβας και Ραφαέλα Ψαρού, οι οποίοι βρέθηκαν σε βαφτίσια αγαπημένων φίλων. Τρελάθηκα. Τι βαφτίσια ήταν αυτά? Τσιφτετέλη.
0: Τσιφτετέλη τουρκικό.
2: Νονή ήταν κιόλας.
1: Αυτή ήταν.
2: Αυτή ήταν η νονή.
1: Λέει, κάποια στιγμή εμφανίζονται, λέει, αράβικα τσιφτετέλια,
0: ναι,
1: χορεύτριες και έγινε ένας χαμός. Ανέβηκε και πάνω στο τραπέζι ο Γιώργος Καράβας, άρχισαν να χορεύουν και πρώτη φορά, λέει, πήγαμε σε τέτοια βαφτίσια.
0: Δεν θα σου πω όχι για τα τσιφτετέλια στα βαφτίσια.
2: Πες μας εσύ για τη δική σου βάφτιση. Και εσύ πήγες για βάφτιση, είχε τσιφτετέλια?
0: Παιδιά, όχι, δεν. Εγώ πήγα μόνο στην εκκλησία, μετά γύρισα στους γονείς μου εκεί και τα λοιπά. Δεν είχε τσιφτετέλια, πήγαν, φάγανε. Αλλά οι δυο ειδήσεις που ήθελα να σχολιάσουμε είναι: η πρώτη, το σαβούρδι που έφαγε καημένη γαρμπή.
1: Το είδα live.
0: Και ο Ρέμος που απλά την κρατούσε στο χέρι και απλά την άφησε να πέσει. Δηλαδή δεν πρόλαβε να αντιδράσει καν ο Ρέμος.
1: Ήταν τόσο γρήγορη η σαβούρδα.
0: Πόπο, παιδιά.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Την έχω δει πάνω από 50 φορές, ναι, να μελετήσω γιατί έπεσε. Και γιατί ο Ρέμος δεν την κράτησε.
2: Δεν μπορούσε να την κρατήσει. Θα έφευγε κι αυτός μαζί.
0: Εσύ έφευγε.
2: Έλα, ρε,
0: και τι τζέντλεμαν είδε εσύ. Τι τζέντλεμαν.
2: Δεν προλάβαινα.
1: Και μιλάμε εκεί. Γυρίζει, ξέρεις, χερτάει να φύγει, ακούγε κουτουκ,
2: καημένη,
1: κουτουκ,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Ακούσε ένα κουτουκ, τι, δεν είπε άχνα.
0: Και το
1: δεν
0: δεύτερο,
1: τίποτα.
0: Παραδέχτηκα τον Συγκούλια Γρηγόρη τον Αρναούτογλου, όταν είπε την Κοτσάνα, την τεράστια ο Ρέμος, για τους Gypsy Kings και τη Λατινοπούλου. Ο Μαραδίδα έρχονταν η Λατινοπούλου στους Gypsy Kings, ναι, και δεν πά.
2: Τι έκανα?
0: Παραδέχτηκα τον Αρναούτογλου που δεν απάντησε.
2: Α.
0: Πολύ έξυπνος άνθρωπος ο Αρναούτογλου, εύστροφος σε όλα. Είπε την Κοτσάνα του πάλι ο Αντώνης, γιατί πάντα και στα τηλεπαιχνίδια και σε αυτά λέει κανένα Κοτσάνα για πλάκα, ξέρεις.
2: Ναι, είναι γκριντζ, γκριντζάρι.
0: Ναι. Και το λέω, ρε εσύ Γρηγόρη, γι' αυτό είσαι νούμερο

0: Θαυμάσια η Ariana Grande με το Hey Data Made You Love Me. Θαυμάσιο και το νέο τρέντ στην πόλη μας. New τρέντ λοιπόν in town με τρίγωνο πανοράματος με παγωτό. Βελούδινο, φρέσκο, βουβαλινό παγωτό σε τραγανό σεροπιασμένο τρίγωνο πανοράματος. Απόλαυση που δεν περιγράφεται. Απλά πρέπει να το δοκιμάσουμε φυσικά στο Buffalo Gelato. Τον απόλυτο προορισμό για τους lovers του αληθινού παγωτού με σύνθημα The Cream of Ice Creams. Η υψηλή γαστρονομία, συναντά το street style κυρίες και κύριοι. Καταπληκτικό παγωτό που φτιάχνετε την ίδια μέρα. Οπότε πιο φρέσκο δεν έχετε δοκιμάσει και μοναδικό παγωτό από βουβαλινό γάλα σε αγαπημένες γεύσεις αλλά και πρωτότυπες συνταγές που ανατρέπουν όλα όσα ήξερες και βάζουν new entries στα must try. Πάμε λίγο να δούμε την κίνηση, φίλες Κατζόχη, ρε.
1: Πάμε.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Παιδιά, καλύτερα να μείνετε σπίτι.
0: Γιατί είναι έτσι? Τι είναι αυτό τώρα που λες τα πράγματα?
1: Όλα είναι κατακόκκινα. Πού να σας πω να πάτε και από πού να μην πάτε. Λοιπόν,
0: περιφερειακός
1: γεμάτος και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη και Τριανδρία. Εκεί στροφή για Πουρνάρι, για Μεγάλο Αλεξάνδρωνας, χαμός εκεί για το πανόραμα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη επίσης. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο, έχει περισσότερη κίνηση.
0: Ναι.
1: Η Βασιλίση Σόλγας αρχίζει και γεμίζει, ακόμη κινείται νορμάλ ένα κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Η Τσιμισκή έχει κίνηση Φανάρια Χάνθ από Αριστοτέλους μέχρι Δικαστήρια.
0: Μπράβο.
1: Η Εγνατία έχει κίνηση από τα Πανεπιστήμια μέχρι Αριστοτέλους. Η Λαγκαδά κίνηση και στα δύο ρεύματα και η εσωτερική περιφερειακή κολλάει και στη διασταύρωση για Ελευθέριο Κορδελιό.
0: Ένας χαμός, κυρίες και κύριοι, ένας χαμός στην πόλη. Όμως να πάτε στις δουλειές σας, μην τον ακούτε τώρα αυτόν εδώ πέρα τον χαϊρευτό που κάθεται εδώ πέρα και χαβαλεδιάζει. Χρόνια πολλά να πούμε στη Δέσποινα που σήμερα γίνεται 13 ετών. Μπαίνουν στη Δανία, μας γράφει ο παπάς Ιωάννης και μας ακούνε κάθε πρωί όταν πηγαίνουν στο σχολείο. Χρόνια πολλά, Δεσποινάκι μας, την αγάπη μας εδώ από Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη και από το πρωινό σοου του Zoo Radio. Καλημέρα και στον Αποστόλη μας. Καλημέρα στον Σπύρο. Ρε παιδιά, μόνο εγώ στο ρεφρέν του τραγουδιού Moving to the Sun νιώθω να λέει να τα πούμε. Όχι, παιδιά.
3: Όχι, ρε,
0: όλη η Ελλάδα αυτό λέει και είπαμε ότι είναι έτοιμο και για τα κάλαντα, τα Χριστούγεννα. Καλημέρα και στον Φωταρά. Τι θες να σκεφτεί?
3: Λοιπόν, αν χαλάσει κάτι στο σπίτι από το air condition που κάπως μας μυρίζει τώρα τελευταία εδώ πέρα,
0: ναι,
3: μέχρι την αγαπημένη σας πολυθρόνα, πριν αρχίσετε το οικογενειακό group chat, να σας προτείνω γνωστούς και μπατζανάκι και τρίτο ξάδερφα, πάτε, ναι, μια βόλτα στο Δουλευταρά. Εκεί βλέπουμε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και εύκολα και γρήγορα διαλέγουμε αυτό που μας ταιριάζει.
0: Thank you very much. Όταν επιστρέψουμε, αγόρια και κορίτσια, έχουμε την τραγουδάρα DJ Goza και Jason Derulo, Μιτσίκο, και φυσικά τον διαγωνισμό Χαμπίμπης και Γιάλα για να σας δώσουμε δωράρα.
4: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε.
8: Η ξεκούραση όμως.
9: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία.

0: εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι.
2: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη. Ωραίο κάστρο 88. Στο κέντρο. Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά. Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι

0: Τι να δω στη ζωή μου με εσάς τους δύο. Τα έχω δει όλα και θα δω και άλλα. Πόσα να δω ακόμη με εσάς. Καλημέρα και στο γλυκό μου το κορίτσι, την Μάρο, η οποία είναι εδώ και είναι 10 ετών και αυτή, νομίζω. Και μας ακούει και αυτή έτσι μαζί με την αδερφούλα της, την Δέσποινα, εκεί στη Δανία. Καλημέρα και στην Ανούλα μας. Καλημέρα, τέκνα μου. Έχω αφήσει το μικρό μου πρώτη χρονιά, νηπιαγωγείο. Πάω δουλειά για 2 ώρες και θα γυρίσω να πάω να τον πάρω. Είναι αυτή η προσαρμογή,
1: ναι,
0: είναι αυτή.
1: Ωραί.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Τι ωραία.
0: Καλημέρα στον Ιωάννη που μας ακούει στην Καλαμαριά και μας στέλνει την αγάπη του. Και εμείς αφήσαμε, λέει, τα παιδιά στο σχολείο και δεν θα το πιστέψετε, παιδιά, Μπιλ και παρέα. Πάμε για καφεδάκι με τη γυναίκα μου.
1: Καλέ, εσείς είστε πολύ ωραίοι.
0: Ω, κουκλάκια τσουποτά.
2: Σε ευκαράρα, ρε.
0: Έτσι. Καλημέρα και στη Μένη μας. Και τώρα ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να τραγουδήσουμε.
3: Σε έχω

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Χαμπίμης με τη Γιάννα για να κερδίσουμε τι.
1: Γεύμα σαν TGI Fridays. Σήμερα που είναι Δευτέρα, θα πάμε σαν TGI Fridays για να νιώσουμε αυτά τα Fridays feelings που μόνο εκεί μπορούμε να τα νιώσουμε. Που έχουμε αγαπημένες γεύσεις, απολαυστικά κοκτέιλ και τη μοναδική ατμόσφαιρα.
0: Πολύ ωραία, σήμερα ερμηνεύουμε.
2: Έχω κάνει θεό!
0: Οι δύο πιο γρήγοροι που θα βγουν στον αέρα θα διαγωνιστούν. Σήμερα έχετε δύσκολο. Και λίγο παράξενο τραγούδι.

0: Αλλά εδώ τα αλάνια, ο Χαμπίβης με τη γυάλα, δεν θα καταλάβουν τίποτε. Τηλεφωνήστε τώρα 2310-232-908. Βγείτε στον αέρα και νικήστε τους.
1: Χαμπίβη, γυάλα!
2: Χαμπίβη, γυάλα!
3: Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω και με διώχνεις πρικάν σου μιλήσω.
0: Κύριε Σιγγένη, πάμε και στη γυάλα.
4: Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πρικάν σου μιλήσω. Να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ.
0: Ωχ, Παναγία μου, σε έχω
4: κάνει Θεό.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για κομματάρα. Και οι δύο ήταν υπέροχοι. Θα είστε κι εσείς 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Να πάτε να νιώσετε τα feelings της Παρασκευής και φυσικά να απολαύσετε γευσάρες. Πάμε γρήγορα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ στην πρώτη γραμμή?
5: Καλημέρα, Δημήτρης.
0: Καλημέρα, Τζιμάρα μου. Είναι δύσκολο λίγο το τραγούδι σήμερα, αλλά εάν το έχεις ζήσει σε μπουζούκι, το λες άνετα. Το έχεις ζήσει ή όχι?
5: Όχι, αλλά το έχω πιστεύω.
0: Το έχεις πιστεύεις. Λοιπόν, φίλε Τζιμάρα, είσαι ο πρώτος.
5: Αλλά ξέχασα. Τι? Ξέχασα πώς πάει το δεύτερο, λέει.
0: Όχι, ρε.
5: Αγαπώ.
0: Σε έχω κάνει Θεό.
5: Ναι, ναι.
0: Μια φορά να σε δω, να σου πω,
4: κάτσε, βρε,
0: να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Αυτό είναι όλο. 3, 2, 1, πάμε!
5: Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω.
0: Ω, κυρίες και κύριοι, ο Τζιμάρας μας ήτανε αυτό. Συγχαρητήρια. Και αν δεν πάρει δεύτερο τηλέφωνο κάποιος, κυρίες και κύριοι, θα πάρει αυτό το δώρο. Ή αν δεν στείλει κάποιος γρηγορότερα Viber από τον επόμενο που θα βγει στη τηλεφωνική γραμμή. 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Εμείς ετοιμαζόμαστε με τη rock μπάντα μας τώρα και το Going Under από τους Evanescence. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Την αγάπη και τα φιλιά μας σε όλα μας τα παρεάκια. Πάμε και στη δεύτερη γραμμή, ναι. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Όνομα?
6: Παύλος.
0: Ρίχτο.
6: Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω.
0: Κύριε Συγκύρη, και ο Παύλος.
6: Να σου πω σ' αγαπώ.
0: Α, το τολμηρός. Τολμηρός, τολμηρός ο φίλος μου ο Παύλος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και τώρα ψηφίζουμε. Σκάτς.
3: Παυλάρας.
0: Παυλάρας εσύ. Νάρση.
4: Δημήτρης.
0: Δημήτρης. Εγώ θα πω, κυρίες και κύριοι, τον πρώτο παίκτη από τους δύο.
3: Ο Δημήτρης.
0: Τον Δημήτρη. Οπότε σήμερα, Παύλε μου, δεν ήσουν εσύ αυτός ο οποίος πήρε το δώρο, αλλά και αύριο είναι η μέρα. Σήμερα το δώρο το παίρνει ο Δημήτρης.
7: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Τηλεφώνησέ μας τώρα, Δημήτρη, και μίλησε με την Ανσούλα. Going Under, Evanescence.

0: Σας έχουμε όμως τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service και η επισκευή να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και.
0: Αν δεν μπορείς να πας εκεί, παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου, περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο vodafone.gr. Σε λίγο σας φέρουμε και το ανέκδοτο του Σκατζόχυρου.
1: Πρώτα όμως σας έχω φέρει εγώ την Κριστίν Βίλσον, η οποία είναι από την Μασαχουσέτη,
0: ναι.
1: Και κατάφερε κάτι για τους περισσότερους ανθρώπους, ήταν απίθανο. Θα την ερωτευτεί ο Σκατζ, διότι η κυρία αυτή κέρδισε 2 φορές το λαχείο μέσα σε 1 ημέρα.
2: Την αγαπώ ήδη.
1: Συνολικά δηλαδή κέρδισε 10,2 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μπράβο.
1: Τα πόνταρε όλα στο μαύρο και κέρδισε 20,4 εκατομμύρια δολάρια.
2: Αυτό.
0: Δεν ξέρω, τι να πω.
2: Τα διπλασίασε, μπράβο.
1: Τα διπλασίασε, αλλά ήταν και. Δηλαδή, μιλάμε. Πόσο τυχαίρι.
0: Ναι, αυτό που δείχνεις λέγεται πάτος.
2: Και μεγάλος κιόλας.
1: Ρε εσύ, ναι. 2 φορές κέρδισε το λαχείο και μετά πάει όλα, τα παίρνει, τα ποντάρει στο μαύρο.
0: Τα ποντάρει στο μαύρο, τι σημαίνει, Σκάτς?
1: Ρουλέτα.
0: Α, δεν μου αρέσουν εμένα αυτά.
1: Ναι.
0: Είμαι εναντίον αυτών των παιχνιδιών εγώ.
1: Εσύ μπορεί να είσαι εναντίον, η κυρία δεν είναι εκατομμυριούχος.
0: Να παίξεις ένα τζόκερ, το καταλαβαίνω. Ή ένα δεν ξέρω τι. Να πάω να παίξω.
1: Ξέρεις τι. Προφανώς είδε ότι τη χαμογελάει η τύχη.
0: Ωραία, άσε
1: με. Λέει.
0: Ξέρεις τι είναι η τύχη. Η τύχη είναι πονηρή. Κάνεις ότι σου χαμογελάει και μετά σου παίρνει το σπίτι. Άσε με ρε συνάντηση. Μη μου ανοίγεις τέτοια προβλήματα πρωί-πρωί. Μέχρι ένα στοίχημα του Σκατζοχυρούλη
1: που το δέχεσαι.
0: Ναι, και κανένα. Εύκολα πραγματάκια. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Φίλε Σκατζόχυρη, είσαι εδώ.
2: Εδώ είμαι. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Ρωσία. Είμαστε στη Ρωσία. Οι κότες στη Ρωσία όταν συμφωνούν, τι λένε μεταξύ τους.
0: Οι κότες.
2: Ναι.
1: Ντα.
2: Ντα κότα, ντα κότα.
0: Ντα κότα. Καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε.
2: Σταμάτα,
0: σταμάτα. Επιστρέφουμε σε λίγο γιατί η τρίτη ώρα από σήμερα κρύβει μετρητά.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bones. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bomb και ενώ όνομα και ηλικία.
4: Πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το!
4: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
6: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
7: Προσδοκίες.
8: Πανολευτρία.
7: Πλοπ.
9: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
10: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
9: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο μιλάει το στόμα.
10: Αλήθεια.
7: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
4: Τελικά ποιος ήταν?
7: Μάλλον ο θείος μου.
4: Κατουρίθηκα.
3: Troublemakers.
11: Μπάλε.
3: Μαργαρίτη και Χαγιά. Βασίλη Βαρσάμι. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Εύδε μαλακά.
3: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
3: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
4: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα, ισορροπημένα γεύματα.

0: Τα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be there.
1: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
10: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Zoo News. Με τσεκούρι και λωστό εισέβαλαν 4 άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων τα ξημερώματα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, προχώρησαν οι αρχές. Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο, με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από τα 107 δολάρια και μετά από 6 χρόνια η Celine Dion ανέβηκε στη σκηνή με την ίδια να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Η τραγουδίστρια άνοιξε τη σειρά των 16 εμφανίσεών της στο Παρίσι.
12: Καιρός.
11: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
12: Κίνηση.
11: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη έως Ανοτούμπα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στο κέντρο στο ύψος της Χανθ και στην Εγνατία από τα Πανεπιστήμια μέχρι την Αγία Σοφίας. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the
1: morning. Ομορφιές μου εκεί έξω, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στο σκατζούρι μου επίσης.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Στην Ανσούλα.
3: Καλημέρα σας.
1: Και σε εσάς που θέλετε να παίξει το Beat the Bomb και ξεκινάει από σήμερα. Τα πράγματα θα είναι παρόμοια με την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή θα στέλνετε βαϊμπεράκι, θα γράφετε bomb, θα αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας στο 69-31-908-908. Από τις 9 παρά 5 ως και τις 10 και 4 και θα παίζουμε στις
3: 9
1: και 4, συγγνώμη, και θα παίζουμε στις 10 παρά 20. Θα τα μάθουμε σιγά σιγά, άρα έχετε ακόμη περίπου 15 λεπτά για να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber Bob και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Στις 10 παρά 20 ένας από εσάς βγαίνει στον αέρα, διεκδικεί έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε?
3: Έχουμε το ζώο μου μια από τα τελειά του στη Λάρισα. Έχουμε ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας. Έχουμε εκτός από το παιχνίδι μας το στοίχημα και μία έρευνα για τις ηλικίες και το γάμο.
1: Πολύ όμορφα. Το ανέκδοτο σου άρεσε πάρα πολύ, φίλε Κατσόχυρε. Πες μας λίγο και το Viber του ραδιοφώνου ξανά.
2: 6931-908-908. Σημειώστε το κάπου γιατί θα σας χρειαστεί για το παιχνίδι.
1: Και τώρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ψάχναμε και τελικά πήγαμε στα Mosaic Stores. Όμως οι απαιτήσεις και οι ανάγκες συνεχίζουν να υπάρχουν. Σήμερα έρχονται οι λίστες, μου λέει η Ειρήνη, θα δώσουν στα σχολεία τι πρέπει να ψωνίσουμε. Και στα Mosaic Stores θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για το Back to School, συγκεντρωμένα σε ένα μέρος και με επιλογές για κάθε ηλικία και κάθε γούστο.
3: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλό, είδη γραφής, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πολλά πολλά ακόμα. Ό,τι θέλεις σε χρώματα και σχέδια, πραγματικά θα τρελαθείς, δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Και όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, σε δύο σημεία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία και στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Και βεβαίως εκεί πάμε για όλα τα σχολικά Back to School. Βλέπω αρχίσατε και πήρατε μπρος με το Beat the Bomb, οπότε πάμε στη μουσική.

0: Dead Dance. Είναι το Zoo Radio, είμαστε εδώ. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, για να υποδεχθούμε τον Ζορζ Μουνιέ. Φίλε μου Ζορζ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις αγόρι μου, πόσο είναι η νέα εβδομάδα, πώς σου φαίνεται?
1: Αχ, καλή και όμορφη, μακάρι έτσι να είναι όλες οι εβδομάδες, Βασίλη μου.
0: Έτσι, έτσι αγάπη μου.
1: Είδα, πραγματικά σου λέω, τώρα το πρωί με έχει έρθει στο ατελιέ. Είδα ανθρώπους στον δρόμο, συνάντησα ανθρώπους χαμογελαστούς.
0: Έλα ρε φίλε, γιατί
2: είναι πολύ όμορφο
1: να συναντάς χαμογελαστούς ανθρώπους.
0: Έλα ρε φίλε, και έγινε κάτι εκεί. Θα μου πεις, κάποιοι στείλαν τα παιδιά σχολείο και ξέμπλεξαν. Αλλά γενικά έγινε τίποτα στη Λάρισα και δεν πήραμε χαμπάρι.
1: Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ίσως αυτό, δηλαδή έφυγαν τα παιδιά σχολείο, ο παπάς και η μαμά χαρούμενοι.
0: Χαρούμενα πράγματα. Εσύ τι χαρούμενο μας έφερε σήμερα, τι μοδάτο?
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα φάσιο χαβ για τα κορίτσια μου.
0: Ναι.
1: Για να διπλώσουν τα μανίκια του blazer, που θα αλλάξει και το πιο βαρετό outfit, μάζι μου, γιατί το συχαίνεστε αυτή τη βαρεμάρα τα ρούχα.
2: Ναι, μωρέ, τη συχαινόμαστε. Έχουμε κουραστεί blazer κάθε φθινόπωρο, blazer.
1: Γι' αυτό το μυστικό κρύβεται στις σούρες που πρέπει να κάνεις στο κάθε μανίκι σου, έτσι.
2: Α, για πες.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το πρόχειρο, το ατιμέλητο, δημιουργεί έτσι ένα στραβό δίπλωμα, το οποίο δεν σας αρέσει καθόλου αυτό και χαλά όλο το σύνολό.
2: Α, ναι, όντως.
1: Γι' αυτό θέλουμε να το σμπρώξεις προς τα πάνω τα μανίκια.
2: Ναι, έτσι, τσακ, τσακ. Ναι.
1: Έτσι, δημιουργώντας διακριτικές σούρες και θα τις ασφαλίσεις με παραμάνες.
2: Α, να το βάλω και παραμάνα, για
1: έτσι,
2: να μην πέφτει.
1: Ένα μόνο θα σου πω, trust the process.
0: Φίλε μου, Ζορζ Μουνιέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζορζ Μουνιέ, για τα ωραία σου, τα όμορφα.
1: Και θα είσαι στυλάτες και μοδάτες υπέροχες.
0: Αχ, εσύ δεν θα σταματήσει άμα δεν τις πεις στυλάτες και μοδάτες στις γυναικάρες μας. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, να σε αφήσω εδώ, γιατί ξεκίνησε σήμερα το Beat the Bomb και τα παιδιά, οι ακροατές μας όλοι πρέπει να στείλουν μηνυματάκια τώρα, οκ?
1: Τι ωραία, πόσο χαίρομαι.
0: Να είσαι καλά, φίλοι μου, και εμείς χαιρόμαστε που σε ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε ακόμη 5 λεπτά λοιπόν για το Beat the Bomb. Στέλνετε Viber στο 6931-908-908. Στείλτε τώρα και μπείτε στη λίστα για την κλήρωση. Στις 10 παρα 20 ένας από εσάς θα διεκδικήσει και θα κερδίσει έως 200 ευρώ μετρητά. Και βεβαίως που στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του ραδιοφώνου, Νάνση μου.
2: 6931-908-908.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Και τι ωραία και τι όμορφα που τα παρεάκια ενώνονται. Έτσι και εμείς έτσι το νιώθουμε εδώ στο πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Να σας ξαναβλέπουμε όλους και όλες, ειδικά από σήμερα ακόμη περισσότερους, αφού όλα μπαίνουν σε μία τάξη. Βέβαια η αταξία είναι αυτό που μου γράφει ο Δημήτρης. Όλα ωραία σε σχέση με πέρσι, φιλαράκια μου λέει, αλλά με 2,2 ευρώ βενζίνη δεν ξεκινήσαμε έτσι. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, θέλω να είστε αισιόδοξοι γενικά. Εντάξει, μέχρι 2,5 ευρώ την βενζίνη θα την αντέχουμε. Απλά θα πρέπει όταν θα βγαίνουμε έξω να φωνάζουμε την κυρία Μαρία από το τέτοιο. Θες να πας κέντρο να σε πάω, ε?
1: Καλά, κλασικά,
0: να παίρνουμε κανένα
1: μετρό.
0: Διευράκι. Όχι, ρε παιδί μου, αν θέλουμε να πάμε κάπου μακριά.
1: Μακριά
0: διευράκι από τους φίλους μας. Έτσι θα τσοντάρει ο ένας, θα τσοντάρει ο άλλος. Θα τη βγάλουμε την άκρη. Τώρα το μετρό είναι πραγματικά φανταστικό. Είναι υπέροχο, αρκεί να σε βολεύει.
1: Ναι, αρκεί να σε βολεύει.
0: Γιατί εμείς για να φτάσουμε να πάρουμε το μετρό πρέπει πρώτα να πάμε να παρκάρουμε.
2: Ναι,
0: στη Νέα Ελβετία είναι γύρω στα 2,2 χιλιόμετρα. Εκτός και αν όταν πάω στο γυμναστήριο, πώς το Μιχάλη, σήμερα δεν θα κάνω, πώς το λένε.
1: Όχι, το αυτό αερόβιο. Δεν είναι, γιατί ντύνεσαι σε 9-5 για να κατέβεις στο κέντρο, δεν θα περπατάς και 2 χιλιόμετρα για να φτάσεις.
0: Εντάξει, όλα σχετικά είναι στη ζωή, άμα έχει δροσούλα.
1: Αλλά εντάξει, να σου πω που ναι, έχει λίγο η κίνηση, έχει αποσυμφορηθεί και μπορείς να πηγαίνεις στη Βούλγαρη να παίρνεις το μετρό.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί να πηγαίνεις στην Ελβετία. Βούλγαρη μια ευθεία είναι.
0: Σωστό αυτό που λες. Καλημέρα στην Παναγιώτα μας, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Τρελοπαρέα. Στην Ολυμπία μας, είμαστε στον δρόμο για Πόζαρ και ο Σπύρος λέει: Μπιλ, να μας πεις καμιά καλή ταβέρνα, είστε τώρα να φάμε. Ξέρεις εσύ, τα ξέρω πολύ καλά, φίλε εκεί. Θα τα ψάξω και θα σου τα στείλω σε λίγο. Δώσ' μου χρόνο, γιατί έχουμε και το Beat the Bomb. Μη στένετε άλλο, έχει κλείσει η πρώτη σας συμμετοχή. Σε λίγο θα βγάλουμε και τον υποψήφιο, ο οποίος θα παίξει μαζί μας στις 10 παρα 20. Καλημερίζω και το φίλο μας τον Ισίδωρο που είναι εδώ, το Ελενάκι, τον Θοδωρή. Καλημέρα στην Γεωργία, η οποία μας ακούει στη δουλειά της και περνάει υπέροχα και χαίρεται που επέστρεψε το Beat the Bomb. Αλλά και το Ιωαννάκι μας που της άρεσε πολύ το ανέκδοτό σου, φίλε Σκατζόχη.
2: Ωραία είμαστε.
0: Για πάμε λίγο και στο κορίτσι μας.
1: Λοιπόν, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς για ακόμα μία χρονιά, η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενεί σήμερα μπαζάρ σχολικών ειδών του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού,
0: ναι,
1: με σκοπό να συνδράμει στο έργο του. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι, ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού θα πραγματοποιήσει το μπαζάρ σχολικών ειδών στην είσοδο του κτηρίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την 26η Οκτωβρίου 64. Τα έσοδα όλα από την πώληση των προϊόντων θα διατεθούν στον οργανισμό ώστε να μπορέσει έτσι να ανταποκριθεί στις συνεχείς ανάγκες των παιδιών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα μου. Και τώρα οι ανάγκες οι δικές μας είναι η καλή μουσική. Αυτό είναι τραγουδάρα. Σπάστε.

0: Πολλές γλυκές καλημέρες με μελωδία Άρτζι Μεντούσα Πολιάνα στο Ζουρέι το 14 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ δίπλα μας. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Παναγιώτα. Καλημέρα στην Αθανασία, η οποία ταξιδεύει και μας ακούει. Μία αφιέρωση από Αθανασία στο Λευτέρι. Τον αγαπώ, πείτε. Όπα, αυτά μου αρέσουν τα όμορφα. Μπράβο, ρε κουκλάκια μου. Καλημέρα και στον Τάσο μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τώρα ρώτησε στην Ανσούλα μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ?
1: Είναι η ιστορία ενός αγρότη Βασίλη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ.
0: Έλα, παιδί μου, να σου πω εγώ ότι είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σας και αυτές οι ιστορίες έχουν για τη ΔΕΗ διαχρονικά αξία και επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και περισσότερα μπορούμε να μάθουμε
1: για τις πιο σημαντικές ιστορίες.
0: Ναι, στο day.gr. Καλημέρα Σκατζούλη, τι γίνεται έξω?
2: Χαμός.
0: Για να δω εδώ. Χαμός και βόγγιξε μόνος του. Για να δω εδώ λοιπόν. Κορνάρι. Κανείς κορνάρι.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, πάμε στον περιφερειακό και στο ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται δυτικά. Ένα ατύχημα εκεί στο ύψος της Τριανδρίας σας μπλοκάρει και δεν μπορείτε να πάτε στον προορισμό, οπότε υπομονή.
0: Ναι.
2: Το άλλο ρεύμα που κινείται ανατολικά έχει καθαρίσει ο δρόμος και κινείστε άνετα. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει. Σας βλέπω τι κάνετε. Έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο.
2: Λίγο κινησούλα συναντάμε στην Ανθέων. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, είπαμε. Πάμε. Βασιλής Όγας, Βασιλέως Γεωργίου είναι τέλεια.
0: Ναι.
2: Η Τσιμισκή έχει καθαρίσει, μπορείτε να πάτε και από Τσιμισκή, όχι όμως από Εγνατία, παραμένει ακόμη η κίνηση. Η Λαγκαδά το ρεύμα προς το κέντρο έχει περισσότερο.
0: Τι χαμός γίνεται, ρε φίλε.
2: Και τα φανάρια Βαρδαρίου και Δικαστηρίου γενικά είχε μια μούρλα και έχουμε και ένα ακόμη ατύχημα στο ύψος Αγίου Δημητρίου.
0: Όταν πω πω Παναγία μου, αγχώνομαι μόνο που τα ακούω, πού να οδηγούσα κιόλας. Εσείς μη στεναχωριέστε, έχετε το Ζουρέντιο, μουσικάρες, σε λίγο το πρώτο Beat the Bomb τη σεζόν και φυσικά πολύ καλή διάθεση έως και τις 11.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
7: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
9: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep and Living.

0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Αχ, πολύ χαίρομαι που είσαι μια χαρά. Καλή σεζόν καλή να σεζόν, έχουμε. Καλή σεζόν. Πρέπει να πούμε ότι ελπίζουμε να είσαι γουρλού, να μπεις με το δεξί και να πάρουμε δύναμη κι εμείς. Και να δώσουμε πάρα πολλά μετρητά. Πρώτη φορά παίζεις?
0: Ναι.
1: Δεν σε ρωτήσαμε αυτό καθόλου. Καλή επιτυχία. Έχουμε τρεις βόμβες. Η μία από τις τρεις σκάει κατευθείαν. Η δεύτερη πάει ως 100 ευρώ και η τρίτη έως 200. Εσύ πρέπει να ανοίξεις μία από τις τρεις βόμβες και ελπίζουμε να μην είναι η κακιά η βόμβα. Λοιπόν, σε ακούω.
0: Ποια να πω? Να πω τη δύο.
1: Θα πει τη δεύτερη βόμβα. Θα ξεκινήσω από τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο να μου πει πώς του φαίνεται η δεύτερη βόμβα.
2: Χάλια, δυο γκολ φάγαμε χθες. Χάλια η δεύτερη.
1: Αριανός είναι αυτός, παιδιά. Αριανός. Νάνση.
3: Κοίταξε, και εγώ Άρης είμαι, ναι. Αλλά δεν μου φαίνεται πολύ κακή αυτή η βόμβα.
1: Εκείνη Άρης να κουστάρεις κι εσύ.
3: Μια άλλη μέρα, σήμερα μια άλλη μέρα.
1: Η Νάνση λέει ότι είναι καλή η βόμβα. Ο Σκατζ λέει ότι είναι χάλια. Εσύ τι λες?
0: Εγώ λέω αυτή τη βόμβα, τέλος πάντων.
1: Θέλει αυτή τη βόμβα, θέλει να μείνει σε αυτή τη βόμβα. Θα πιστέψει την Νάνση, θα πάει με τα γυναικεία, τα ένστικτα. Δεν θα πιστέψει το Σκατζ, τον Αριανό. Και εγώ θα της δώσω μία προσφορά για να μην παίξει με αυτή τη βόμβα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σου δώσω, για να μην την ανοίξει καθόλου, 30 ευρώ μετρητά.
0: Αλλιώς τι αλλάζω βόμβα?
1: Όχι, αλλιώς μένεις με την δεύτερη σου βόμβα και μπορεί να κερδίσεις περισσότερα. Ή και λιγότερα, θα δούμε, δεν ξέρω.
0: Να παίξω, λέω, γι' αυτό
1: πήρα. Θα παίξει, κύριε. Τα μετρητά, βάλτε λίγο μέσα, Σκατζ.
2: Ωραία.
1: Μην τα χάσουμε. Η αγαπημένη μας Ευαγγελία είναι έτοιμη να κάνει το σεφτέ. Θα παίξει η τολμηρή μας παίκτρια και θα της ευχηθούμε καλή επιτυχία. Αν ανεβαίνει προς τα πάνω η βόμβα, φωνάζουμε stop για να την σταματήσουμε και να κατοχυρώσουμε τα χρήματα μέσα στο παντελόνι μας. Καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ.
0: Stop.
4: 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ.
1: Ναι! Κέρδισες 60 ευρώ μετρητά. Μέχρι 80 πήγαινε η βόμβα.
0: Μέχρι 80 πήγαινε.
1: Έσκαγε. Παραμιλούσες τώρα ή έχεις παρέα εκεί μέσα?
0: Έχω παρέα.
1: Ποιος είναι?
0: Είναι μια φίλη.
1: Είναι μια φιλινάδα. Λοιπόν, στα δύο κορίτσια που μας ακούνε την αγάπη μας και 60 ευρώ μετρητά. Στη διάρκεια της ημέρας, αφού έχουμε κρατήσει τα στοιχεία σου, θα μιλήσει η γραμματεία του Zoo Radio για να σου τα δώσουμε. Okay?
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Την αγάπη μας, έτσι να είστε τολμηροί. Έτσι, μπράβο. 60 ευρώ, ξεκινήσαμε ωραία, Σκατζ.
2: Και πάμε σε μια κομματάρα του 2007. Freemasons Uninvited.
1: Μπράβο, ρε Σκατζ.
3: Κομματάρα, ρε Σκατζ.

0: Η Σακύρα και ο Περναβόη βεβαίως με την τραγουδάρα Die Die στον Ζου 90,8. Εδώ στο δικό σου παρεάκι, το οποίο βάζει σε μια σειρά τα πάντα όλα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε και με το Beat the Bomb. Έχουμε και την έρευνα τώρα που μας φέρνει τον Ανσουλίνη. Μας τι έχει φέρει η πλάκα πλάκα.
1: Για ακούσε τώρα τι σας έχω φέρει, παιδιά. Το 1990, πάνω από το 80% των ανθρώπων είχαν παντρευτεί μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Σήμερα το ποσοστό είναι 20%.
0: Ναι. Κάτσε, 80 τότε τις 100.
1: 80 τότε, 20 τώρα.
0: Βάλαμε μυαλό.
1: Δεν το περίμενα αυτό.
0: Βάλαμε μυαλό, τι είπε, δεν περίμενες.
1: Στις αρχές δεκαετίας των 90's, ο μέσος όρος ηλικίας για τον πρώτο γάμο, έτσι, γιατί μπορεί να υπάρξουν κι άλλοι.
0: Μέχρι τρεις η θρησκεία, η προβλέψη.
1: Ήταν 25 για τις γυναίκες και 28 για τους άνδρες. Και ναι, σήμερα έχει να ανέβει 32 και 34 αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο ο γάμος, είναι γενικά το να κάνεις οικογένεια, έτσι. Δεν είναι μόνο η τελετή. Και το ερώτημα είναι γιατί έχει συμβεί αυτό,
0: γιατί,
1: Βασίλη.
0: Όμως, γιατί.
1: Βάλαμε μυαλό, πιστεύεις?
0: Βάλαμε μυαλό, παιδιά. Ναι,
1: τα 30 είναι πολύ νωρίς.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς το 25, το 23 κτλ. Εκεί, γιατί ακόμα είσαι παιδί. Τώρα το 30 είναι καλή ηλικία για να ξεκινήσεις να το σκέφτεσαι. Μέχρι 35-40, ξέρω εγώ, ας γίνει.
1: Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι
0: όχι,
1: έγινε.
0: Τώρα, και φυσικά έχει να κάνει και με τους ανθρώπους. Ο καθένας έχει διαφορετικό μυαλό. Ένας είναι πιο ανώριμος από τον άλλο.
1: Φυσικά, τώρα εδώ μιλάμε για τα γενικά στατιστικά.
0: Λέω ότι έπρεπε να πάει προς τα πάνω 5 χρόνια. Πήγε πολύ παραπάνω, βέβαια.
1: Πήγε πολύ παραπάνω.
0: Έχει να κάνει με τις καριέρες όλων των ανδρών
1: και των
0: γυναικών.
1: Το οικονομικό παίζει πολύ.
0: Το οικονομικό, όπως μιλούσαμε ένα φίλο μου και ραδιοφωνικό παραγωγό μεγάλο στην Θεσσαλονίκη πριν μερικά χρόνια, τους εξηγούσα ότι αν περιμένετε να κάνετε ισολογισμό, απολογισμό, εξολογισμό, ορθολογισμό για τα οικονομικά σας, όταν και αν κάνετε παιδί, δεν θα παντρευτείτε ποτέ και δεν θα κάνετε ποτέ παιδί.
1: Ισχύει.
0: Αυτά έρχονται. Άμα θες να κάνεις παιδάκι, σιγά σιγά θα τα βρεις, θα δεν βρεις τη λύση.
1: Θα κόψεις από εδώ, θα κόψεις από εκεί.
0: Και δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ζούμε και πλουσιοπάροχα μια ζωή. Τώρα. Είπα παιδάκι και τα παιδάκια γουστάρουν πολύ το παγωτό, παιδιά. Ο απόλυτος προορισμός είναι το μπούφαλα τζελάτο για τους lovers του αληθινού παγωτού με σύνθημα The Cream of Ice Creams. Η υψηλή γαστρονομία συναντά το street style. Να σας πω εγώ ότι έχει μια μεγάλη καινοτομία στο φρέσκο βουβαλινό γάλα, το οποίο μεταμορφώνεται καθημερινά σε βελούδινο τζελάτο με 40% περισσότερη πρωτεΐνη και 58% περισσότερο ασβέστιο. Τι ωραία πράγματα
1: να
0: είναι
1: σου
0: αυτά.
1: Πω κι εγώ αυτό που μου αρέσουν για αυτούς που έχουν ιδιαίτερες διατροφικές προτιμήσεις όπως εγώ. Ότι έχει φανταστικό vegan παγωτό και σορμπέ που είναι μοναδικά και απολαυστικά.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Όλα αυτά βεβαίως μπούφαλα, τζελάτο, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας από σήμερα και κάθε μέρα. Υπάρχει χειροποίητο φρεσκοψημένο χωνάκι, μέχρι και viral τρίγωνο πανοράματος που γεμίζονται on the spot με βελούδινο βουβαλινό τζελάτο και πολλά πολλά. Ακόμη μία επίσκεψη θα σας φτιάξει. Να σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη το βρίσκουμε στην πλατεία Αριστοτέλους 4. Έτσι. Για πες λίγο, Σκάτς.
2: Εγώ θα σας πω για το στοίχημα τώρα.
0: Αυτό ήθελα. Ναι.
2: Την Παρασκευή πήγαμε κουβά, οπότε η εβδομάδα ξεκινάει με μείον 14.
0: Ωρε μάνα, τι έχει γίνει. Ναι, ρίξε.
2: Ίντερ Ουντινέζε 1. Κόμο Πάρμα 1. Μίδιλαν Μπρόντμπι 1. Με 3 ευρώ που θα ποντάρουμε, αν κερδίσουμε, θα κρατήσουμε 9 ευρώ και θα ρίξουμε λίγο το μείον μας.
0: Άιτε να δούμε. Καλημέρα στην φίλη μας την Λιάνα. Σας αγαπώ, να είστε καλά και να έχετε μια όμορφη νέα σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσει, Λιάνα μου, και για τα ωραία σου λόγια. Στη Χριστίνα μας, στον Σάκη, τότε υπήρχε χρήμα, λέει, δούλευες και έπιανε τόπο. Τώρα δεν μπορείς να ζήσεις μόνος, όχι να κάνεις και οικογένεια. Όλοι, βρε, μην τα λέτε αυτά, ρε. Τι νόημα έχει να συγκρίνουμε το παιδί με το χρήμα? Έλα λίγο τώρα. Ένα, δύο παιδάκια, λίγο λιγότερο φαγητό να τρώμε και εμείς να μην κάνουμε κοιλιές.
1: Σωστός.
0: Καλημέρα λοιπόν και στην Αντζελίνα που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα αγάπη μου, καλημέρα σε όλους.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το.
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Troublemakers!
5: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
6: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
0: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
7: Καλά ξεκίνησε αυτό.
8: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
0: Καδιά.
8: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
0: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
8: Σκέψου το κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Sihi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sihi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sihi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSihi.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Panos Den, Ganzar, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: Σάλιγκας.
1: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλισσα Σάλιγκας 26.
0: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
0: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
0: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
2: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
0: Σιγά τη μ***α, το μισό.
3: Α, αυτό μ' αρέσει.
1: Οκ, okay.
3: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Zoo News. Με τσεκούρι και λωστό εισέβαλαν 4 άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων τα ξημερώματα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας προχώρησαν οι αρχές. Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο, με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από τα $107 και μετά από 6 χρόνια η Σελίν Διόν ανέβηκε στη σκηνή με την ίδια. Για να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η τραγουδίστρια άνοιξε τη σειρά των 16 εμφανίσεων της στο Παρίσι.
4: Καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Κίνηση.
3: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό, στο ρεύμα που πάει δυτικά, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο. Η Τσιμισκή είναι φορτωμένη από Αγία Σοφίας μέχρι την Αριστοτέλου. Σου επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Thickies. Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε τελευταία ώρα στο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Και σε αυτή την ώρα τι έχουμε, φίλες Κατζούρη, ετοιμάσου να τα ακούσεις.
2: Oh.
1: Εσύ θα μας φέρεις σίγουρα κάτι πάρα μα πάρα πολύ δυνατό, αφού θα είσαι ο Σκάτς ο νοικοκύρης. Έχουμε επικαιρότητα, έχουμε κουτσομπολιό, έχουμε ζώδια αλλιώς. Έχουμε φυσικά το παιχνίδι τα ασύνδετα με νέο ολοκαίριο δώρο, υπέροχο δώρο. Παιδιά, 40 ευρώ δωρεπιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο για να απολαύσετε απίθανες γεύσεις. Αλλά και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, τι χαρακτηριστικά έχουνε?
3: Είστε απίστευτα περίεργα άτομα που απολαμβάνουν μια καλή έρευνα και λατρεύουν τα μυστήρια. Ενώ εκτιμάτε ένα σταθερό τρόπο ζωής και κάποια προβλεψιμότητα, η ρουτίνα σας κάνει να βαριέστε.
1: Ναι.
3: Ωστόσο, συχνά αφήνεστε στην πραγματικότητα και τα πιστεύω σας είναι ισχυρά.
1: Πολύ πολύ όμορφα. Είναι το Viber του ραδιοφόρου που θα μας πει ο Σκατζούλης.
2: 6931-908-908.
1: Και εγώ θα σας πω αν χάλασε κάτι στο σπίτι. Έτσι, μην το πολύ ψάχνετε, μην τρελαίνεστε και ρωτάτε δεξιά και αριστερά, έτσι, και μην μου το παίζετε ότι έχετε ενηλικιωθεί. Είναι κλασική στιγμή ενηλικίωση αυτό, Νάνση μου.
3: Βέβαια,
1: καλά
3: αυτό
1: κάτι
3: είναι.
1: Στο σπίτι και συνειδητοποιείς ότι πλέον πρέπει να βρεις εσύ τον τρόπο και τα πάντα όλα, τον υδραυλικό, και δεν χρειάζεται να κουραστείς πολύ γιατί υπάρχει ο δουλευταράς. Έτσι, γιατί εκεί σίγουρα μπορείς να βρεις τα πάντα και να ησυχάσεις. Γιατί αν αρχίσεις να ρωτάς γνωστούς και ή μη γνωστούς, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Και ειδικά δεν ξέρεις αν θα σου έρθει και στο σπίτι ο επαγγελματίας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα. Ο καιρός έχει φτιάξει.
3: Μας αρέσει η δροσούλα το πρωί, ναι, αλλά μετά ανεβαίνει.
1: Έτσι, μπράβο. Και τουλάχιστον αυτό που μου έλεγε πριν η Νάνση, ότι ο δολοφόνος του καλοκαιριού τελικά δεν ήρθε.
3: Δεν ήρθε.
1: Άιντε, τη γλιτώσαμε. Άιντε.

0: Blinding by the Lights, The Weeknd στο Zoo Radio, στο δικό σου παρεάκι. Καλημέρα γλυκιά μου Δήμητρα, καλημέρα Ιωάννα μου, πολλά φιλάκια αστεράκι μας. Και βεβαίως ένα για να στείλουμε και στον φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει, είναι οδηγός. Σας ακούω από το πρωί, λέει, είστε η καλύτερη παρέα όταν πίζουμε στην κίνηση. Ο φίλος ο Σκάτς τώρα είναι ξαφνικά και νοικοκύρης. Και αυτό είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε λίγο σαλόνι και κρεβατοκάμαρα.
0: Τι θα κάνουμε?
1: Γιατί οι περισσότεροι στο σπίτι μας έχουμε πλέον κατοικίδιο και να αφαιρέσουμε τις τρίχες από τα κατοικίδια.
0: Πώς γίνανε αυτό?
1: Αυτά, θα φορέσουμε ένα λαστιχένιο γάντι κουζίνας. Ναι. Γιατί είναι το πορτοκαλί. Θα περάσουμε το χέρι.
0: Πορτοκαλί.
1: Το πορτοκαλί. Θα περάσουμε το χέρι μας πάνω από τους καναπέδες έτσι. Και τα χαλιά οπουδήποτε, για να μαζέψουμε τις τρίχες σε δευτερόλεπτα. Κολλάνε όλες οι τρίχες εκεί επάνω.
0: Στη σιλικόνη αυτό ο γάντι.
1: Ακριβώς.
0: Τι πάω και αγοράζω εγώ πράγματα και ξανά πράγματα.
1: Αλλά
0: για τις τρίχες.
1: Έτσι, αφού το γάντι κρατήστε όμως μόνο για αυτή τη δουλειά, για τις τρίχες μην το ξαναβάλετε.
2: Και για τις γυναίκες σας τις τρίχες, γιατί τώρα που είναι φθινόπωρο.
0: Θα το κρεμάσω για τις τρίχες της Ειρήνης. Θα πάρω και ένα μικρό για τον Αντώνιο που λέει: Μπαμπά, κι άλλες τρίχες εδώ, μαμά. Δεν με λέτε, έχουμε κάνει. Έλα,
2: ούτε γάτα να είχατε.
0: Πάμε και στα δικά σου.
2: Λοιπόν, ήξερες ότι, Βασίλη, υπάρχει ένα κάλυμα γλώσσας μιας χρήσης που δημιουργεί ένα φυσικό φράγμα ανάμεσα στο φάρμακο, που μπορεί να πάρεις κάποιο φάρμακο και να είναι πικρό, κάποιο σιρόπι τα παιδιά και να μην το θέλουν.
0: Ναι.
2: Μπλοκάρει τη γεύση των πικρών φαρμάκων και βοηθάει στην κατάποση.
0: Τι λες τώρα?
2: Δεν στο δω τι ωραίο που είναι.
0: Έτσι όπως το βλέπω. Σαν καπότα μου φαίνεται γλώσσα. Σαν καπότα γλώσσα τώρα χωρίς πλάκα. Και μου βγάζει και λίγο αν εσύ στεναχωριέσαι για τη γεύση του άλλο έχει φάει τυρί, ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις επίσης.
2: Κοίταξε, σου πω κάτι. Είναι αναλώσιμο. Ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει.
0: Είναι φοβερό.
2: Όποια γεύση θέλει να μπλοκάρει, φοράς αυτό το προστατευτικό. Είναι σαν σακουλάκι για να καταλάβετε.
0: Κοίτα, είναι προφυλακτικό γλώσσα. Όπως κάνουμε στο τσουτσουνάκι μας, έτσι το βάζεις και εκεί. Ειλικρινά σε λέω. Ποιος το σκέφτηκε εσύ?
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί να το
0: σκέφτε. Σαν τάνα που το σκέφτηκε. Τι σκέφτηκε, αγόρι μου? Μπράβο, χίλια μπράβο. Αχ, αγόρια και κορίτσια, τι θα ζήσουμε ακόμη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούει το Zoo Radio εδώ στο πρωινό μας show. Και βεβαίως να σας πω ότι έχει έρθει το Back to School, ειδικά από σήμερα. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν μαθητές, μαμάδες, μπαμπάδες, όλος ο κόσμος. Και είναι η σχολική τσάντα. Και όταν μιλάμε για σχολική τσάντα, μιλάμε για τα Mosaic Stores, τόσο απλά, τόσο εύκολα.
2: Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα. Και αφού βρεις την τσάντα σου, συνεχίζεις τώρα. Τετράδια, κασετίνες, τυλό, μολύβια, ό,τι χρειάζεσαι.
0: Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που υπάρχουν στα Mosaic Stores. Και μάλιστα υπάρχουν και σε δύο σημεία στην Θεσσαλονίκη μας. Το ένα στο κέντρο, Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία. Και το άλλο στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, εκεί δυτικά. Γιατί για τα Mosaic Stores μιλάμε, που σημαίνει ότι πάμε για όλα. Και αμέσως τώρα σας φέρνουμε το Παπαούτε. Μην το χάσετε με τίποτα. Είναι κομματάρα και σε λίγο Where is my husband?

0: Passion. Accent στο αγαπημένο σας πρωινό. Ο Μπιλ Νάγκης με τον Θοδωρή Σκατζόκυρο και την Άνση Βλάχου είναι ζωντανά. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Στέλιο, την Τζορτζίνα μας και την Ντίνα που ακούνε Zoo Radio. Και για να πάμε λίγο να δούμε τα ζώδια αλλιώς.
1: Λοιπόν, σας έχω τρία ζώδια, ναι, τα οποία θα αλλάξει η ζωή τους ραγδαία και θα κρατήσει αυτή η αλλαγή για 6 χρόνια.
0: Έλα!
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι για τους διδύμους. Η ζωή τους θα αλλάξει φέρνοντας ευχάριστα νέα. Δεν θα νιώθουν πλέον εγκλωβισμένοι και θα μπορούν να επιτυχάνουν ταχύτατα ό,τι βάλουν στο μυαλό τους.
0: Μάλιστα.
1: Οι Παρθένοι μπαίνουν σε μια πολύ θετική εξαετή εποχή για την καριέρα τους. Mm-hmm. Προαγωγές και μεγάλες ευκαιρίες θα δουν μπροστά τους. Και τέλος, οι Τοξότες, Κατζόχυρε. Είναι η ευκαιρία να βρουν τον σύντροφο της ζωής τους.
0: 6 χρόνια, ρε φίλε, έχεις χρόνο. Μην αγχώνεσαι, τύπ.
2: Τα τελευταία χρονιά και την έκτη.
1: Που θα καλύψει τις ανάγκες τους.
0: Τι να σε κάνει την έκτη, να σε ταΐζει τίλιο. Όσο προλαβαίνεις τώρα. Ρίξ' το.
1: Γραμματάκια. Σουπίτσες γραμματάκια.
0: Σουπίτσες γραμματάκια. Αυτά το αρέσουν του παιδιού. Πάμε γρήγορα και στο κουτσομπολιό. Για πες μου κάτι καλό.
2: Justin Bieber και Hailey Bieber, 8 χρόνια γάμου. Είχαν την επέτειό τους.
0: Μπράβο.
2: Από το 2018 είναι μαζί. Και το γιόρτασαν και το χάρηκαν σαν ζευγάρι την επέτειό τους και πήγανε για μπιλιάρδο.
0: Τι, αμερικάνικο ή το γαλλικό?
2: Αμερικάνικο από ό,τι βλέπω.
0: Τι, με τρύπες?
2: Ναι, με τρύπες και τα κόκκινα και τα δίχρωμα.
1: Τέτοια, και τα δίχρωμα.
0: Ποια κόκκινα και τα δίχρωμα, ρε?
2: Που είναι μονόχρωμες και δίχρωμες μπάλες.
0: Άρα το αμερικάνικο.
2: Το κλασικό αμερικάνικο. Έτσι λέει, θα θέλαμε να περάσουμε και κάναμε κάτι διαφορετικό σαν ζευγάρι την επέτειό μας.
0: Ήσαι ποιο από τα δύο μπιλιάρδα σου αρέσουν, το αυτό κλασικό, το γαλλικό ή το αμερικάνικο?
2: Το γαλλικό είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνω καραμπόλα, δεν μπορώ.
0: Έλα μωρέ.
2: Ενώ το αμερικάνικο, εντάξει.
0: Κατά τύχη.
2: Κατά τύχη θα πει κάποια.
1: Εσύ παίζεις μπιλιάρδο?
0: Μου αρέσει πάρα πολύ το μπιλιάρδο, ναι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, μου αρέσει όμως πιο πολύ το γαλλικό εμένα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Συνήθως παίζεται με 3 ή με 4 μπάλες. Το πιο κλασικό είναι με 2 άσπρες και μια κόκκινη. Ναι. Έτσι.
2: Και πρέπει να τις χτυπήσεις.
1: Ναι, ξέρω, ναι, ότι πρέπει να τις χτυπήσεις και να τις βάλεις στις τρύπες, αλλά δεν ξέρω τι
0: σκέφτεσαι. Ανάποδα φάτσα, έξω δεξιά.
1: Κάνεις τέτοια.
0: Μ' αρέσουν.
1: Πάμε κάπου, ναι, να σε δούμε να παίζεις.
0: Να μην παίξουμε μαζί.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Θα μπω σε ένα μαγαζί και θα πω ποιος παίζει μαζί μου για να μπαίνουν τα παιδιά. Εμείς είσαι σαλταρισμένοι κι εσύ.
1: Όπου δεν ξέρουμε εμείς.
0: Τέμι Μπάλα και Τζένι Ντράκιουλα εδώ στο Zoo Radio.

0: θαυμάσιος ο Teddy Swims με το The Door στο Zoo Radio. Μην ξεχνάτε, όταν θα επιστρέψουμε αγόρια και κορίτσια, θα σας έχουμε και το διαγωνισμό με το Buffalo Gelato. Buffalo Gelato, υπέροχο βουβαλινό παγωτό, το οποίο θα σας χαρίσουμε με το παιχνίδι μας στα ασύνδετα. 40 ευρώ δώρο επιταγή. Μέχρι τότε έχουμε την επικαιρότητά μας.
1: Να σας πω ότι έχει κάνει το γύρο έτσι του διαδικτύου ένα πρόστιμο 500 ευρώ για 3,5 κιλά σφυρίδα. Δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα εσύ και δεν κατάλαβα τι εννοεί.
1: Οι ελεκτές διάβασαν τα μάτια του ψαριού και κατάλαβαν από την ακαμψία του ψαριού.
0: Τι, παιδί μου?
1: Ότι ήταν η αγορά, ήταν πιο πρόσφατη από εκείνη που εμφάνιζαν σαν επιχείρηση, καταλαβες.
0: Όχι.
1: Αυτοί κάτι πήγαν να καλύψουν και βάλανε αυτό. Αλλά ήταν πιο πρόσφατο από αυτό που είχαν γράψει.
0: Δηλαδή ότι το κάνανε στις 10 καλά το πληρώσανε στις 11.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Άμα φας σφυρίδα, έτσι θα σου το σφυρίξουν. Τώρα, αν πριν ή μετά, είναι μια άλλη ιστορία. Βέβαια, εκεί μάλλον πρέπει να κάνουμε τη φορο.
1: Επιβάρυνση, κάτι άλλο.
0: Δεν κόψαν απόδειξη. Αυτό πρέπει να εννοεί.
1: Κάπου δεν κόψαν απόδειξη και την βάλαν κάπου αλλού.
0: Αλλά μας τα γράφουν πολύ μπερδεμένα, ρε παιδιά.
1: Και πόσες φορές έχουμε πάει σε μαγαζί και μας έχουν φέρει μια απόδειξη που ήταν από άλλο τραπέζι.
0: Δεν πειράζει, μωρέ. Όλα μέσα στη ζωή.
1: Η απόδειξη να υπάρχει. Τώρα δεν έχει.
0: Πρέπει να ζήσουν και οι επιχειρήσεις, ρε παιδιά. Δεν κολλά μετά. Θα πρέπει να διπλασιάσουν τις τιμές. Δεν ξέρω, είμαι
1: ντεμή
0: σε αυτό. Εσύ.
1: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Οι αντιφάσεις και οι φωτογραφίες. Και τα αρχεία που βρήκαν οι αρχές είναι όλα στο προσκήνιο. Και τέλος το μεσημέρι έχουμε το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Μάλιστα, φίλες Κατζόχοι, ρε.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
3: με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν φτιάξει αρκετά καλά. Ο περιφερειακός κολλάει μόνο Τριανδρία για εσάς που κινείστε δυτικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται καλύτερα. Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Όμως η Τσιμισκή είναι γεμάτη δυστυχώς από. Μπορώ να πω από Αγία Σοφίας μέχρι Ίωνος Δραγούμη, Αγίου Δημητρίου και Εγνατία κινούνται καλύτερα.
0: Ήταν δύσκολο έτσι το ξύπνημα το σημερινό δευτεριάτικο. Είναι λίγο και μπερδεμένα τα δρομολόγια τώρα, ψιλομπλέξιμο και με τα σχολεία που ξεκινήσανε περισσότεροι εκπαιδευτικοί και γονείς στους δρόμους. Θα στρώσουμε όμως, πιστεύω.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Θέλει μια-δύο εβδομάδες προσαρμογής και όλα θα πάνε τέλεια.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
10: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
12: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
10: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
12: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε
14: και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
16: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
19: Bill Nackis and the Boss Crew
18: in the morning.

0: οι φίλοι και γνωστοί κάνανε πάλι βουτιά το Σαββατοκύριακο. Έσκασες εσύ.
1: Έσκασα.
0: Έσκασες.
1: Δεν λες τίποτα.
0: Και επειδή σκάσατε, εδώ θα ξεσκάσουμε τώρα. Παιδιά, ο πιο γρήγορος βγαίνει στον αέρα για να κερδίσει 40 ευρώ δώρο επιταγή. Κυρίες και κύριοι, για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο, στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για απίθανες γεύσεις. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα. 2310-232-908. Έχουμε δωράρα για εσάς. Είναι η ώρα για τα ασίδετα. Εδώ στο Ζουρέντιο, δύο λέξεις, 20 δευτερόλεπτα και μία τρελή ιστορία. Αρκούν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο της Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάβλες που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας, φτιάξτε την ιστορία σας live στον αέρα και φύγαμε για Μπούφαλα Τζελάτο. Και βεβαίως η πρώτη γραμμή ανοίγει σε ποιον. Όχι, μας έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει, πες μου λίγο τις λέξεις.
1: Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι ψάρι.
0: Η πρώτη λέξη είναι ψάρι, κυρίες και κύριοι. Η γραμμή ανοίγει σε ποιον. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Για το παιχνίδι μας, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα κάνεις υπομονή λίγο να πει πρώτα την ιστορία ο Σκατζόχυρος και μετά ετοιμάσου να βάλεις τα δυνατά σου για να κερδίσεις το δώρο μας, okay?
2: Μάλιστα, φυσικά.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Λοιπόν, το ψάρι είναι η πρώτη λέξη.
3: Πολύ ωραία, το έχω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου, το Σκατζόχυρο, σε αποκλειστικότητα εδώ στο show, είναι ο βιδολόγος.
3: Λοιπόν. Κουράστηκα το πρωί με το βιδολόγο. Προσπαθούσα να συναρμολογήσω ένα τραπεζάκι.
0: Ναι.
3: Τα κατάφερα τελικά.
0: Μπράβο.
3: Και για να κατέβω προς το κέντρο να πιω ένα καφεδάκι να ξεκουραστώ, τελικά άλλαξα γνώμη και πήγα για ψάρι.
1: Και φίλε, για να κατέβω. Ό,τι να είναι.
0: Ας πάω στο κορίτσι μας. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έτυχε σε μένα.
1: Περίμενε κι άλλα κι εσύ.
0: Κάτσε, περίμενε. Γιατί εσύ έχεις με την πρώτη λέξη το ψάρι. Έτσι, το
2: ναι,
0: ψάρι.
2: Α, αλλά εγώ έφτιαξα μόνη μου, ναι.
0: Όχι, όχι, αγάπη μου. Η δεύτερη λέξη θα ακουστεί τώρα για να έχεις και εσύ το ξαφνικό. Έτσι.
1: Ναι. Συνδετήρας.
0: Ο συνδετήρας, πάμε!
2: Λοιπόν, επάνω στο. Πήγαινα σήμερα στην Λαϊκή,
0: ναι,
2: που γίνεται εκεί στη γειτονιά μου. Και ήταν εκεί πέρα ένας κύριος ο οποίος είχε ψάρια φρέσκα.
0: Ωραία.
2: Έτσι πως περπατούσα εγώ, με βλέπει έντρομα, με φωνάζει. Έλα, έλα, έλα, να σου πω τι έγινε. Λέω ότι μήπως έχεις κανένα συνδετήρα στην τσάντα σου, λέει, γιατί δεν έχουμε τίποτα να σειράψει τις αποδείξεις από το πώς.
0: Ω, ναι! Εντάξει, θεά. Είσαι θεά. Μπράβο,
1: μπράβο.
0: Είσαι καταπληκτική, τα σύνδεσες υπέροχα. 40 ευρώ δώρο επιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο. Μένεις εδώ για να μιλήσεις με την Άνση για το δώρο σου, αγαπημένη μου.
2: Ευχαριστώ.
0: Όνομα
2: πολύ.
0: Είπαμε, είπαμε όνομα. Πώς σε λένε?
2: Με λένε Κέλλη.
0: Κέλλη μου, Κέλλη μου, οκ, okay, οκ. Okay.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έλα λίγο ένα μπαγλαμαδάκι τώρα εδώ, δεν είναι ο

0: ωραία που περάσαμε και σήμερα. Πόσα όμορφα δώρα δώσαμε και τι καλά που το ζήσαμε και αυτό στο πρωινό της Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Σήμερα όμως, φίλες Κατζόχυρε, τι έγινε στο σόου?
1: Τάντρουμ και παιδιά, η τυχερή εκατομμυριούχος. 60 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα μας ντεμπούτο.
0: Ναι.
1: Ο Μπιλ Νάκης παίζει ντεμπούτο. Ο Μπιλ Νάκης παίζει μπιλιάρδο μόνος του. Και όσο αφορά το πόλ μας φαγητό στο σχολείο, ταπεράκι ή κυλικείο, κέρδισε με 74% το ταπεράκι.
0: Ναι, και ντεμπούτο. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μας που μας ακούτε και σήμερα. Και μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και να μας καταστραφεί το κινητό. Όχι όμως, μην απογοητεύεστε. Δεν υπάρχει καταστροφή για όλα αυτά. Τι κάνουμε? Σας έχουμε τη λύση με την εξειδικευμένη υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται νάσιμη με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα.
2: Και ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
0: Και με 12 μήνες εγγύηση, να σου πω εγώ, για σιγουριά, ακόμα και μετά από την παράδοση. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στο Vodafone.gr ή καλύτερα, περάστε και μια βόλτα από κάποιο κατάστημα της Vodafone. Και κάπως έτσι, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, πρέπει να την κάνουμε με τρόπο να χαιρετήσω για τα τελευταία την Χριστίνα, την Δήμητρα, τον Γιώργο, την Ελένη και πάρα πολλά μηνύματα αφήσαμε αδιάβαστα, αλλά ήταν λίγο δύσκολο σήμερα, είχαμε πολλά παιχνίδια.
2: Λοιπόν, αυτή η Δευτέρα ήταν πολύ γεμάτη, full το πρόγραμμα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ Τρίτη στις 7 ακριβώς.
0: Πέρασες καλά, πέρασες καλά.
2: Φανταστικά.
0: Πες για την Ειρήνη Κακούρη.
1: Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 κοντά σας. Το Coffee Time θα σας κρατήσει συντροφιά. Καλή εβδομάδα από εμάς.
0: Στις 2 θα έρθει ο Χριστάρας μας. Στις 4 οι Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος. Και στις 9 η Έλενα. Όλα αυτά είναι τα ατομάκια που σας κάνουν συντροφιά καθημερινά και 24 ώρες το 24ωρο. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
6: Πες το!
7: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8.
8: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Μεγάλη προσφορά.
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά.
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
9: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
10: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
11: Zoo News. Με τσεκούρι και λωστό εισέβαλαν 4 άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων τα ξημερώματα στην περιοχή της Σταυρούπολης. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας, προχώρησαν οι αρχές. Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν την εβδομάδα με άνοδο με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από τα 107 δολάρια. Και μετά από 6 χρόνια η Celine Dion ανέβηκε στη σκηνή με την ίδια να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Η τραγουδίστρια άνοιξε τη σειρά των 16 εμφανισεών της στο Παρίσι.
12: Καιρός.
11: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
13: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
14: Καλώς τους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το ξύπνημα το πρωινό ήταν λίγο βάναυσο, να σας πω την αλήθεια. Ξύπνησαν τα ξυπνητήρια στις 7 η ώρα. Χτύπησαν μάλλον τα ξυπνητήρια, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, εγώ ακόμα δεν έχω ξυπνήσει. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μαζί με καφεδάκι. Δεν ξέρω ποιο καφέ, σε ποιο καφέ είστε. Στον πρώτο, στο δεύτερο, μαζί θα πιούμε καφεδάκι. 3 ώρες με επιτυχίες μόνο, με νέο διαγωνισμό για μια ετήσια συνδρομή στα Bodyfit. Θα τα πούμε σε λίγο όλα. Έχω επιτυχίες, έχω καφέ. έχω επικοινωνία στο Viber 6931908908. Μας λείπει το ξεκίνημα. TJ Gojja και Μιτσίκο για το ξεκίνημα του Ζου. Καλημέρα.

Τι ωραίο throwback κάναμε με Ριάννα. Please don't stop the music. Στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 14 του μηνός, 14 Σεπτέμβρη. Ξεκίνησε, παιδιά, επίσημα η περίοδος που ξεκινάμε την ημέρα μας με μια ζακέτα. Τη συνεχίζουμε με ένα κοντομάνικο και το βράδυ χρειαζόμαστε ένα μπουφάν. 22 βαθμούς βλέπω αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Από την άλλη, είναι Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Και λέμε χρόνια πολλά σήμερα στο Θεοκλή, στη Θεόκλεια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν χρόνια σας πολλά, βρε παιδιά, χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Κάτσα, φέρνω τώρα και Animal στον Zoo.

Αυτή είναι η Tate McRae Sports Car στον Zoo 90,8 στο πρωινό της Δευτέρας μας. Ελάτε να πιούμε καφεδάκι, να κάνουμε και το σουσουδάκι μας, να μου πείτε τα νέα από το Σαββατοκύριακο. Εγώ, όπως σας είπα, έλειπα το σουκού αυτό, ήμουν σε βάφτιση, αλλά τα είδα όλα, έτσι. Είδα πάρα πολύ κόσμο στην αυλία του Αντώνη Ρέμου. Είδα χθες το closing της Death με τη Ρη Ελληνίδα, από ό,τι διάβασα. Και είδα ότι σήμερα, να ξέρεις και να έχεις το νου σου, ότι στις 11 το βράδυ, σήμερα Δευτέρα, από τις, μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινουπολίτικα. Οπότε να έχεις το νου σου. Τα νέα σου λοιπόν περιμένω να μου πεις τι έκανες στο σουκού στο 6931-908-908 μαζί με την καλημέρα σου. Και τώρα φύγαμε για Imagine Dragons. Είναι το Bones, παίζει τη δυνατά στον Zoo.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας.
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
9: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
11: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12.
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
15: Πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
15: Πες το.
17: Ζου
16: Radio.
17: Ζου 90,8.

Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί την εβδομάδα εδώ στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη on air, είμαστε live μέχρι τις 2. Σε μια Θεσσαλονίκη που σήμερα ξύπνησε με πάρα πολλή κίνηση. Δηλαδή, βγήκατε όλοι στους δρόμους το πρωί, πήγατε τα παιδιά στο σχολείο κλασικά. Αλλά αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που μιλάμε, τα πράγματα είναι μια χαρά και στον περιφερειακό αλλά και στο κέντρο της πόλης. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιο πρόβλημα. Μπες στο www.zoo.gr και ψήφισε και τα αγαπημένα σου τραγούδια και που ξέρεις, μπορείς να κερδίσεις 100 ευρουλάκια. Χιούγκελ και σε όλη το τώρα, Τζαμάικα.

0: Fine, το αγαπάμε fine, πολύ. Fine. Dave και Tems είναι το Rain Dance στον Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούριο, νερό, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, δεν χρειάζονται μόνο οι μαθητές προσαρμογή. Χρειαζόμαστε και εμείς οι γονείς που ξυπνάμε λίγο νωρίτερα, παιδιά. Ελάτε στην παρέα, ελάτε να πιούμε καφεδάκι. Μαζί μας έχουμε και τις ανώτερες σχολές Delta που αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ένα γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι δίπλα σου για να σε στηρίξουν στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε μια ξενάγηση σήμερα κιόλα. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta36.gr και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Λοιπόν, φεύγω σε break και όταν επιστρέψω, έχουμε να συζητήσουμε και τον νέο διαγωνισμό που θα τρέξει αυτή την εβδομάδα για μια ετήσια συνδρομή στα Bodyfit. Οπότε μείνε μαζί μου.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
10: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
9: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
11: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
12: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
9: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
13: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
9: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
19: Σιγά τη το μισό.
20: Αυτό μ' αρέσει.
21: Οκ.
20: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: radio.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Η ώρα είναι 12, Δευτέρα, σήμερα 14 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και η εβδομάδα ξεκινάει πολύ πολύ όμορφα, παιδιά, διότι ξεκινάει και ένας νέος διαγωνισμός με 12 μήνυ όλη συνδρομή στα Body Fit, το γυμναστήριο της επιλογής σου, που σε πολύ πολύ λίγο θα σου δώσω και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να μην έχεις άλλες δικαιολογίες. Ξεκινάμε γυμναστήριο, έτσι. Έχω επιτυχίες λίγο πριν τις πίες, Νταμιάνο Ντέιβιτ, Σακύρα, The Weeknd και επικοινωνία στο Viber 6931-908-908. Κρατάς την άκρη το Viber, θα σου χρησιμεύσει. Alex Warren φέρνω για τη δεύτερη μας ώρα, είναι το Fever Dream στον Zoo.

Britney, πόσα χρόνια πίσω μας έχει γυρίσει αυτό το τραγούδι. You drive me crazy, Britney Spears. Από το 1999, στα 17 λεπτά και είμαστε μετά τις 12. Μέσα στο σουκού είδαμε και την Celine Dion, η οποία ανέβηκε στη σκηνή, παιδιά, μετά από πάρα πολλά χρόνια αποχής. Από το 2022 συγκεκριμένα, 16 εμφανίσεις θα κάνει στο Παρίσι. Ήταν εξαιρετική, δεν ξέρω αν έχετε δει τα βιντεάκια της, αλλά η φωνή της ήταν μαγική. Είχα υποσχεθεί, λέει, στον εαυτό μου ότι δεν θα κλάψω, αλλά μου λείψατε. Πραγματικά μπείτε λίγο να δείτε τι ωραία τραγούδια θυμηθήκαμε. Είχα ξεχάσει πόσα ωραία τραγούδια είχε Celine Dion. Και η Talk It and the Lights Off παίζει τώρα στον Ζου.

Αυτός είναι ο David Guetta με την BB Rexha. I'm good και εγώ θα σε κάνω τώρα να είσαι ακόμη καλύτερα. Γιατί θέλω να ξεχάσεις λίγο τις δικαιολογίες. Από Δευτέρα ξεκινάω γυμναστήριο, τέρμα όλα αυτά τα ψέματα και δικαιολογίες και αναβολές. Διότι θα σε γυμνάσουν οι καλύτεροι στο BodyFit φυσικά. Τα BodyFit είναι πλέον 13 στη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Με σύγχρονους χώρους, εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ομαδικά προγράμματα και όλα όσα χρειάζεσαι για να φτάσεις στο στόχο σου. Και αυτή την εβδομάδα λοιπόν μπορείς να κερδίσεις το απόλυτο δώρο. Δεν σου έχω ένα μήνα, σου έχω ετήσια all-in συνδρομή BodyFit στο γυμναστήριο της επιλογής σου. Σίγουρα θα βρεις στη γειτονιά σου ένα ολόκληρο χρόνο με σύγχρονο γυμναστήριο, ομαδικά προγράμματα, απεριόριστα ισοτονικά, δωρεάν λιπομέτρηση και πρόγραμμα προπόνηση. Τι άλλο θέλεις, πες μου λίγο. Για να κάνεις δικό σου αυτό το υπέροχο δώρο, θα μου στείλεις τώρα στο Viber, θα μου γράψεις τη λέξη BodyFit και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 6931908908. Μαζεύω μηνύματα, θέλω να είναι πολλά τα μηνύματα την Παρασκευή. Ένας θα είναι ο τυχερός που θα αλλάξει η ζωή του στο BodyFit φυσικά.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρα και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
13: πες το!
12: Πες το.
13: Zoo Radio!
12: Zoo 90,8.
14: Πες το ρε παιδί μου, Zoo 90,8 πάντα και παντού. Φυσικά μας έχεις κατεβασμένους και στα υπέροχα application στο κινητό σου από Android και για iOS. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Κίνηση δεν έχουμε τώρα, αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία δροσιά. Οριακά εχθές δεν έβγαλα το σεντονάκι, να ξέρετε. Τι ωραία που ήτανε. Μπάουσα σε λίγο. Κριστίνα Αγγιλέρα, The Weeknd, τώρα Jonas Blue. Είναι το Edge of Desire και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Magnetic και Μπάουσα στον Ζου 90,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σου Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω πού σας πετυχαίνω. Ένα μήνυμα στο Viber για να δω τι κάνεις σήμερα. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου. Και μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 που αποτελούν ιστορία 50 χρόνια, παιδιά, στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση σήμερα κιόλας. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους να κάνεις το Delta βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Delta36.gr, τηλεφωνικά 2310 22 63 18. Τώρα δεν ξέρω αν πήγες στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που έγινε το Σάββατο, αλλά εγώ θέλω να κρατήσω μόνο το στιγμιότυπο με τη μανούλα του που ήταν μέσα στο πλήθος. Δεν ξέρω, παιδί μου, γίνομαι πάρα πολύ ευσυγκίνητη με τους γονείς. Φεύγω σε ένα break, έρχομαι σε λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Μείνε εδώ στον Ζου.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε σένα την ωραία μιλάει το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε?
7: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
9: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
10: Εύδε μαλακ.
9: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
9: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
15: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
16: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
7: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε έτοιμοι?
16: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.
7: Σεπτεμβρίου έρχεται το τρίτο Μασούτης Family Festival.
10: Wow!
11: Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια Μασούτης με παιχνίδια, δώρα και εκπλήξεις.
7: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
20: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης.
21: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
22: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
7: Πάνος Δεντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ

0: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
1: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρά 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the Bomb!
6: Zoo!
8: Γαλλία, νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Επιστροφή στις επιτυχίες μας και μεσημέρια. Σε πήγε η ώρα μία. Είναι Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτέμβρη. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Με 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας. Τι ωραία δροσιά είναι αυτή, το λέω και το ξαναλέω. Δεν το πίστευα χθες το βράδυ, τι ωραία κοιμηθήκαμε. Λοιπόν, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Αυτό είναι το τελευταίο μας 60 λεπτό. Έχω επιτυχίες σε λίγο Toby και Baggy Jeep, Mark Ronson, Teddy Swims. Τώρα όμως ένα τραγούδι που όλοι οι Έλληνες το λέμε να τα πούμε. Είναι ο Hugel. Είναι το Moving to the Sun και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Τόπι και Peggy G. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη στο μεσημέρι της Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη σήμερα και διαβάζω ότι η Οδύσσια, λέει, του Christopher Nolan αναδείχθηκε ως η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών για τη Universal. Κατά την ένατη, λέει, εβδομάδα προβολής της στις αίθουσες, η Οδύσσια προσπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το Jurassic World το 2015. Δεν ξέρω αν την είδες. Για μένα ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλήσε εκεί σε λίγο, Sobra RG, αυτή που έρχεται τώρα είναι η Tate McRae με τον Greedy στον Zoo.

Crazy. Μας μεταφέρουν Empire State of Mind στον Zoo 90,8 στα 30 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα κιόλας έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους τη βρίσκεις στη σχολή Δέλτα και θα ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18. Τώρα θα πάμε σε μια βελούδινη φωνή που πάρα πολύ μας αρέσει. Είναι Olivia Dean, So Easy to Fall in Love στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μυρίζει λουχουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
12: Πες το, πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ στον Ζου 90,8. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και μην ξεχνάς ότι αύριο το πρωί συντονίζεσαι ακριβώς στις 7. Ξυπνάμε με Μπιλινάκη στο The Boss Crew in the Morning. Και 10 παρα 20 η βόμβα επέστρεψε. Beat the bomb. 10 παρα 20 κάθε πρωί στον Μπιλινάκη στο The Boss Crew. Μπρούνο Μάρσα λίγο. Έτσι, Ραν, Μπιμπι Ρέξα. TJ Γκότζα τώρα και Μιτσικό.

0: Jay, Bruno Mars, τελευταίο για σήμερα είναι το I Just Might στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία παρέα κάναμε και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια, στα χέρια του φίλου Χρήστη Ντοκμακίδη μέχρι τις 4. Ενώ ακριβώς στις 4 μαντέψτε το χάος ξεκινάει, γιατί έρχονται οι Troublemakers στον Zoo. Έρχεται ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα, οι οποίοι θα σας κρατήσουν τέλεια συντροφιά και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 11, θα είμαι εδώ, ένα γλυκό φιλί να ξεκινήσουμε πολύ όμορφα και αυτή την εβδομάδα μαζί.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο.

0: λογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
6: Σιγά τη μ***α, το μισό.
7: Αυτό μ' αρέσει.
8: Οκ.
7: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Ελληνοφρένια.gr και πάρε μέρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
8: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
7: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
10: Beat the Bomb!
9: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
11: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Beat the bomb!
13: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Χρήστος Τοκμακίδης και Zoomania. Αμέσως τώρα ξεκινάμε παρέα. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε εδώ να την περάσουμε μούρλια. Με θετικά vibes, ωραία νεάκια, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. Με 10 στη σειρά αμέσως τώρα. Φύγαμε για μουσική με Σόμπρου πρώτο και 12 του 12 στον Zoo 90,8.

Νους έχει ντροπάρει ο David Guetta σε συνεργασία με την Kelly Rowland το συγκεκριμένο. When Love Takes Over στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Πέρα από καλή εβδομάδα, να πω και ένα καλή σχολική χρονιά. Καλή λευτεριά, είναι και θέμα οπτικής γωνίας. Εσείς που είστε γονείς, θα μου πείτε. Περιμένω την επικοινωνία σας και αυτό το μεσημέρι στο Viber 6931-908-908 για να συνδεθούμε εκεί. Και η σύνδεσή μας τώρα, παιδιά, να ξέρετε, αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

Δύο μέρες, τρεις περίπου περάσαν την τελευταία φορά που τα είπαμε την Παρασκευή και νιώθω ότι συνέβησαν τόσα πολλά σε αυτή την πόλη που δεν έχουμε πει. Συνέβη και το Σάββατο που μας πέρασε μέσα σε καταρακτώδη βροχή η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Πέρασε κάθε προσδοκία, εντωμεταξύ 100.000 άτομα περιμένανε, 300.000 τελικά ήρθαν. Πολλά γραφτήκανε για αυτή τη συναυλία. Και οι δηλώσεις της Κέτι Γαρμπή σχολιάστηκαν που άντε, αν δεν σ' άρεσαν, πες ότι της ανταπέδωσε το σύντομα με τη γλίστρα που έφαγε. Αλλά το bottom line που λένε και στο χωριό μου είναι ότι ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης δεν γυρνάει πίσω, ό,τι και να συζητήσουμε και να πούμε. Και ακόμα εξελίσσεται η κηδεία του τώρα που μιλάμε. Στη μία ξεκίνησε στη Νίκαια. Προσοχή κατά τα άλλα, θα πω στους δρόμους έτσι όταν αλλάξω περίτεχνα το θέμα. Στον περιφερειακό, λίγο όσοι πηγαίνετε προς δυτικά θα έχετε θέμα. Στο ύψος της Τριανδρίας μετά καθαρίζει. Φιλική η Δευτέρα από άποψη κίνησης.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίστα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: See student hot takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
14: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
15: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
14: νομική,
15: διοίκηση και οικονομία,
14: πληροφορική,
15: ψυχολογία,
14: αγγλική φιλολογία,
15: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
16: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
15: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
14: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
15: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
17: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πες το.
19: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Έλα, έλα, πες το.
19: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
18: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
20: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
18: πες το.
20: Πες το.
21: Ζου Radio.
20: Ζου 90,8.
22: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Μαζί μου είναι και η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας, έτσι. Γιατί πρέπει να ανακαλύψετε κι εσείς τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.

0: Cyril και Stumbling In στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και εμείς είμαστε γενικά σε μια ωραία αναμπουμπούλα αυτές τις μέρες στον Zoo, διότι αυτή την εβδομάδα του Σουκού δίνουμε ένα ωραίο ραντεβού. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ο Zoo σε προσκαλεί στο τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Μια μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μαζί μας θα είναι ο Γκανζάρ, Πάνος Ντέντε, ο Σεφ Τόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλάκη και ο δικός μας φυσικά Μαργαρίτης Τσεχαγιάς. Και φυσικά όλη η παραγωγή του Zoo 90,8 θα είμαστε εκεί δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ με τις δράσεις και τα DJ sets μας. Και το μεγάλο φινάλε φυσικά ο FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις θα είναι δωρεάν, να το ξέρετε, οπότε μην το χάσετε.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοκ, πλοκ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Troublemakers. Άλλες μπάλε. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Έβδε μαλακιά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
8: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
9: Troublemakers. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
15: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
16: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
17: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
18: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
19: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
22: Τάκι, καφέ.
23: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
22: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
23: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
21: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
24: Beat the Bomb!
21: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
20: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Beat the Bomb!
20: Zoo!
26: Γαλλία, νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2 ρε λατρίες. Άλλα 60 λεπτά Zoomania μπροστά μας μέχρι και τις 4. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και μην πας πουθενά, διότι σε 5 τραγούδια από τώρα παίζουμε για να κερδίσεις 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Το συγκεκριμένο το ακούω, ρε παιδί μου, και κάτι μέσα μου γαλινεύει, γιατί είμαι κλασικά γνωστός νευρόσπαστος εγώ. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 και έχει φτάσει στιγμή να παίξουμε για να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Κανονικά Αντώνη Ρέμ έπρεπε να βάλω σήμερα, αλλά μετά από τέτοια γλίστρα γίνεται να μην δώσω προτεραιότητα. Θα το χρωστάω για αύριο το Ρέμ, δίνω και spoiler. 69-31-908-908 στέλνετε. 8 αυτό, κυπριακό βγήκε. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ζου, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Paxi Burgers. Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber, θέλω να στείλετε μήνυμα για να αλλάξει το παιχνίδι. Σας βλέπω που χτυπάτε τις γραμμές, γι' αυτό το λέω. Για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Paxi Burgers, γιατί τα Paxi ξεχωρίζουν και παίζουν δυνατά με τα πιο τέλεια chicken burgers της πόλης, ειδικά αυτό το Korean Crunch by Stavros Varthalitis είναι θρύλος πλέον. Ζουμερό buttermilk chicken με χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze, σαλάτα με αγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου με σουσάμι για εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Δεν το παίζω, όντως έχω τόσο πάθος με αυτό που έτσι όπως μιλάω. Λοιπόν, μέχρι και 29 περιμένω τις απαντήσεις σας και 31 περίπου επανέρχομαι τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Υπέροχο American Girls από Harry Styles στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστή απάντηση όλων σας φυσικά στο Viber. Η Katy Garbi ήταν το σημερινό ναι, ποιος είναι. Η τυχερή Katy Garbi, όπως μου γράψατε. Ευτυχώς δεν έσπασε τίποτα γυναίκα και να είναι καλά μετά την πτώση που έφαγε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Φίλε Νίκο, συγχαρητήρια σου το τυχερό μήνυμα που κέρδισε 20 ευρώ για τα Pax Burger. Σε καλή μεριά. Και τώρα οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, θέλω να σας πω. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Αυτή είναι η Λίκελη από το παρελθόν. I Follow Rivers, The Magician Remix.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
9: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
0: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
0: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες

Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, φιλαράκα μου στο Viber. Γεια σου, φίλε Ελένη, που λες: Βάλε ρε αγάπη ένα where the hell is my husband, γιατί τον έχω χάσει εδώ και κάποιες ώρες. Έρχεται, γιατί κάνουμε και κοινωνικό έργο και προσπαθούμε να σας κρατάμε και συνδεδεμένες με τους άντρες σας, κορίτσια. Και αυτή η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη πλέον, όχι χάρη σε μένα, χάρη στην Telecom, η οποία φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να σύνδεσαι όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει.

0: Πόσο το λατρεύω, πόσο το λατρεύω. Daddy Take Me There στον Zoo 90,8. Τελευταίο για τη σημερινή Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Μαρέα με τη ΔΕΗ, γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr και αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers. Κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και την παρέα σας και δίνουμε και πάλι αύριο ραντεβού το μεσημέρι ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Pop, πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
14: Σιγά τη το μισό.
15: Α, αυτό μ' αρέσει.
16: Οκ. Okay.
15: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: Plus.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the Bomb!
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σόου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα Δευτερούλα, 14 του Σεπτέμβρη, εδώ είμαστε επίσημα σχολεία σήμερα. Ανοίξαν επίσημα, αντί δεν έχουμε αγιασμούς και αυτά.
2: Τα σχολεία, αντίο. Τι λέει,
1: ξεχνιασιά, λεφτεριά.
2: Λεφτεριά, λεβεντιά, νομίζω.
1: Κάπως έτσι πάει, γιατί εμείς την Παρασκευή καλά πήγαμε σχολείο. Λέω, άντε, αυτό ήταν, έφυγε. Λέω, ναι. Τώρα Δευτέρα Δημοτικό θα πηγαίνει με χαρά. Μια χαρά για τους φίλους. Δεν έπαιξε σήμερα μόλις γύρισε. Δεν θέλω να ξαναπάω.
2: Άντε.
1: Παιδιά, είναι δύσκολα. Πρώτη Δευτέρα είναι δύσκολα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Έχω μία πρόταση πριν ξεκινήσουμε. Αντί να λεγόμαστε Troublemakers, να λεγόμαστε οι Κακορίζικοι.
3: Κακορίζικοι κανονικά και με τον νόμο.
1: Τι να πούμε για την έκθεση που μα πήρε και μα σήκωσε για άλλη μια χρονιά που είχαμε live εμεί.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί. Και έριξε, δεν ξέρω, ναι. Ό,τι ώρα φύγαμε, ακόμα νερά άδειαζα πάνω από την οροφή.
1: Αυτό όμως δεν είναι ότι έγινε τώρα. Που όποτε έχουμε live στην έκθεση, βρέχει. Δηλαδή, οι υπεύθυνοι χθες μας κοιτούσαν λίγο περίεργο. Όχι, ήρθαν πάλι αυτοί και επιβεβαιώθηκαν. Τι να πούμε, ότι άλλοι είπε τι ωραία κορίτσια και τα έχει σε 18 ώρα. Που εγώ είπα για την πηγαίνωση τη Ελλάδα στην Καρμπή και σε δευτερόλεπτα έφαγε τα μούτρα τη.
2: Όχι απλά έφαγε, άσε.
1: Μα είμαστε χρυσούζιδες.
2: Ναι,
1: αυτό ακόμα λίγο έχει γλιτώσει.
2: Αυτό τα λέει από μέσα του μάλλον.
1: Κρατάει λίγο.
3: Εγώ δεν είμαι, πώ το λένε,
1: κακορίζικο
3: να καταργέμε τον
2: που δεν είσαι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε?
3: Έχουμε πρόταση βραδιάς Καλαμπούρι από το Κελεπούρι, τα νέα των ανέργων.
2: Έχουμε και τα παιχνίδια μας. 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιο από τα Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 ξεμπουκώστε το τραγούδι για να κερδίσετε ένα υπέροχο κόσμημα αξίας 20 ευρώ από τα Λαβή. Και στις 6.30 το καινούριο μας παιχνίδι το γραμμάτο για να κερδίσετε ένα υπέροχο
3: γεύμα
2: από την καντίνα Delicatessen αξίας 20 ευρώ.
3: Μπράβο Κατερίνα.
1: Μπράβο Κατερίνα, απ' έξω και ανακατοτά τα έχεις μάθει. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε. Εδώ στο Zoom με Μιτσίκο. Ανεβάζετε την ένταση, μένετε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Troublemakers, Μαργαρίτη και Χαγιά, Βασίλη Βασάμη, Κατένα Καρακτσάκη, Κλειφτρού, Ψεύτρα.
1: Τι ψεύτρα, ρε!
0: Εκτός από ψέμα.
1: Εσείς είστε γλύφτες, ρε!
0: Εκτός από ψέμα, πλέον κλείφει και τμήματα.
1: Εσείς είστε
0: γλύφτες. Τμήματα του ομίλου.
1: Όχι, δεν θα το κάνουμε. Και μόλις το λέει η Ειρήνη. Ναι, Ειρήνη, μου εννοείται.
0: Εγώ νόμιζα το trend με τον αναπτήρα μας έστειλε. Γιατί μου είχε. Μα δεν το άνοιξα καν.
1: Κάνε τώρα το αυτό και μην μιλάς.
0: Αν θέλω, θα το κάνω. Αν δεν θέλω, δεν θα το κάνω.
1: Ωραία, εντάξει. Θα μιλήσει μετά το ανάλογο
0: τμήμα. Πες παιδί μου σαν σήμερα.
1: Άρα, συγγνώμη, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα. Είστε απίστευτα περίεργα άτομα που απολαμβάνουν μια καλή έρευνα και λατρεύουν τα μυστήρια. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλεια, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα.
0: Ναι,
1: μεγάλη γιορτή
0: σταυρούλα,
1: σήμερα.
0: Είναι το Σταύρο, μεγάλη γιορτή.
2: Δεν έχουμε κανένα Σταύρο, κανένα γλυκό.
0: Εγώ είχα τη θεία μου που με μεγάλωσε.
2: Α. Καημένη θεία.
1: Πάει θεία.
0: Δεν έμεινε στη γειτονιά κανένα σε εμά πια.
2: Κανένα. Πάνε όλοι στη γειτονιά των Αγγέλων. Zooradio.gr έχουμε εφαρμογές. Έχουμε το Spotify Energy Dramas 88,9. Στη Χαλκιδική σου 99,5. Μπείτε κιόλα και ψηφίστε για την έρευνα. Εκεί στο Zooradio αλλά και στι εφαρμογές θα τη βρείτε. Πείτε μα ποια τραγούδια σα αρέσουν, ποια δεν σα αρέσουν. Μην αφήνετε άλλου να αποφασίζουν για εσά. Μπείτε μέσα.
0: Εγώ πήκα έστειλα πολύ πλευρά. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τζον Τσάν που τον είδα το Σάββατο. Μέσα σε ένα περίπτωρο και περιμένουμε στην ουρά.
1: Αυτό είναι παντού.
0: Ναι. Είναι παντού, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Τι και αν είναι. Ακούει, θέλω να πω ότι αν μπορεί να με κάνει λίγο το μάτι, έχω τραγικό πονοκέφαλο.
2: Πονοκέφαλο.
0: Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι από το μάτι της Κατερίνας, αλλά.
1: Από πριν έρθω είχες.
0: Όχι, με το που μπήκες. Life is simple. Εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε τα μαλώματα, ξεκινήσαμε τις επιτυχίες. Μείνετε μαζί μας.

0: Μπαμ. Εδώ είμαστε στα 23 λεπτά μετά τις 4 στο Zoo 90,8.
1: Με μπόλικη κίνηση στους δρόμους της πόλης, έχουμε αναφορά για ατύχημα στο ντεπό, εκεί όπως από το μετρό Νομαρχία, όπως πηγαίνετε προς το κέντρο της πόλης, μέχρι περίπου την Μπότσαρη. Τώρα, στον περιφερειακό, προβλήματα έχουμε μετά το τούνελ πηγαίνοντας προς τα δυτικά, μέχρι και την άνοδο του Αγίου Παύλου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως βρίσκεται στα νοσοκομεία, εσωτερική περιφερειακή, μέχρι το ακουμποδρόμι και πίσω από τα Νταμάρια, μέχρι περίπου την έξοδο για Πεύκα. Στο κέντρο, καλά τα πράγματα, μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία και στο Βαρδάρι.
0: Μάλιστα.
2: Παιδιά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα χρειάζονταν 23.034 χαστούκια για να ψηθεί ένα κοτόπουλο. Θέλετε να το δοκιμάσουμε?
0: 3.000.
2: 23.034.
0: Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πολλά για να ψηθεί.
1: Εντάξει, ένα λόγο.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα σε απαντήσω 23.000 χαστούκια, θα ψηθεί το μάγουλο.
1: Θα κοκκινήσει.
2: Λέει, η κινητική ενέργεια των χτυπημάτων μετατρέπεται σε θερμότητα. Ένα χέρι μάζας 0,4 κιλών που κινείται με 11 μέτρα το δευτερόλεπτο μεταφέρει περίπου 24 τζάουλ αναχτύπημα. Ο υπολογισμός προϋποθέτει ότι όλη αυτή η ενέργεια απορροφάται από το κοτόπουλο χωρίς καμία απώλεια.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, παιδιά, όταν ήμουν μικρός, ήταν ένα καλοκαίρι στο χωριό πάνω στο Κρινοπλό. Και παίζαμε και όλοι μαζί με κάτι παιδιά. Και είχε μια μπετονιέρα, αυτές ξέρεις τις μικρές, που ήταν γυρισμένη και είχε μαζέψει πολύ νερό από τη βροχή. Και πάμε εμείς την πειράζουμε, την γυρνάμε ανάποδα. Και ξεκινάνε και τρέχουν όλα τα παιδιά. Και με έπιασε μια θιά γιατί εγώ δεν πρόλαβα. Και μου χώνει ένα χαστούκι σλαμ στο μάγουλο. Και ήταν κόκκινο 2 μέρες.
0: Ρε παιδί μου, πώς τύπου, και εγώ είχα το σκεφτόμουν χθες το βράδυ αυτό, μια κυρία που με είχε σαπίσει στο ξύλο στην εκκλησία.
2: Τι λες?
0: Γιατί παίζαμε κυνηγητό και έπεσε η κόρη της. Ήμουν μικρός. Και με βρήκε έξω από την εκκλησία, μεγάλη εβδομάδα αυτή, ήταν και του ξεσά και σένα.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Μεγάλη σταυρή και από πίσω.
2: Και από πίσω, ναι.
0: Παιδιά, και ήμουν τώρα πώς να ήμουν, 7-8. Με έβγαλε έξω από την εκκλησία και με χαστούκιζε επί 1/4. Ήμουν το κοτόπουλο αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
2: ψήθηκες.
0: Δεν ψήθηκα, αλλά λέω πραγματικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι οι γονείς που λένε. Τότε ήταν λίγο ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Α, Νάτος και ο Τζον Τσάν, καλησπέρα παιδιά και καλή εβδομάδα μας λέει εδώ πέρα.
1: Άστα αυτά, έχει μάτι.
0: Έχω μάτι. Αναφέρθηκα σε ένα φίλε Τζον Τσάν πριν, είπα ότι σε πέτυχα στο περίπτερο. Έχω μάτι, κακό, αν μπορείς κάνε κάτι. Worthy τώρα στο ζώο από 50 Harmony.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ναι, βάλιο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 4, παιδιά. Τώρα έφτασε η ώρα για την πρόταση.
2: Έφτασε η ώρα για την πρόταση. Έχει την Νατάσα Μπουφίλιου στο θέατρο Γης με τη συναυλία Μέτρημα.
3: Ή μου βγαίνουν πάντα λίγοι.
4: Πιο όπα, την κάνει αλλιώτικη.
1: Ναι, το λέει όμως και με λίγο μελαγχολία, δεν το λέει.
2: Και πολύ ωραίο τραγούδι, λευκό επίσης. Εξαιρετικό. μαζί με Θέμη Κάρα Μουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, 20 χρόνια λέει κοινή πορεία.
1: Απλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, ξέρεις, μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Την ακούω πολλές φορές έτσι. Αλλά νομίζω ότι αν πάω.
2: Θα βαρεθείς.
1: Όχι, δεν θα βαρεθώ.
4: Θα κλαίει.
1: Θερμαϊκό.
4: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο βαριά, ρε παιδί μου. Σε πιάνει μια μελαγχολία και την έχω εγώ και υποφυσικό με αυτή τη μελαγχολία, κατάλαβες. Αλλά μοναδική.
4: Μοναδική, οπότε καλύτερα να μην πας, άμα είναι να νιώθεις.
1: Ναι,
4: άμα
1: είναι όλη τη βδομάδα μέσα στα κλάματα, μετά δεν θα πάω. Πάμε σε break όμως και επιστρέφουμε.
5: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
6: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
7: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
6: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
7: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
8: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
7: Συντονιστείτε!
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
13: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες το, πες το.
15: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
7: πες το!
8: Πες το!
16: Zoo Radio!
8: Zoo 90,8.

0: Did it again, Dai Lazara Larson. Και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Του βάλαμε νεύτη, έτσι τρέχαμε κι εμείς τόσο γρήγορα όταν μας έπιασε η μπόρα το Σάββατο το βράδυ. Έτσι τρέχει αυτό το τραγούδι. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό, να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Μας λέτε τον τίτλο και κερδίζετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου σαν Optic αξίας 70 ευρώ από τα Οπτικά Ζωγράφος.
0: Για να δούμε σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη σήμερα.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη! Νεύτη! Νεύτη!

0: Τραγούδι και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται κατευθείαν δικό σας από τα αγαπημένα μας οπτικά Ζωγράφος, που και αυτή τη σεζόν είναι κοντά μας και μας χαρίζουν έτσι αυτά τα υπέροχα γυαλιά. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι έγινε ρε παιδιά?
1: Καλέ.
0: Βρε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και να πάρουμε τη γραμμή μετά.
1: Ναι.
0: Τι λέτε?
2: Break.
0: Όχι break. Δεν είναι break. Κοίταξε, με αυτό που έρχεται το λες και break από τη ζωή, παιδιά. Διότι το συγκεκριμένο τραγούδι.
2: Α, Μαντζάρα.
0: Ωρε φίλε, Μαντζάρα. Και sorry, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Έχει κυκλοφορήσει μια πάρα πολύ ωραία χορογραφία τώρα με το συγκεκριμένο τραγουδί τη Lady Gaga στο TikTok. Είναι πάλι viral μέσω μια χορογραφία και είναι τρομερή χορογραφία. Αν μάθει, Κατερίνα, την κάνει.
1: Αχ, ναι, θα μάθω. Εννοείται.
0: Πάει εσένα που θε να πα και συγκρότημα. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε εσένα, θέλω να πω ότι αν είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus Guys και έξτρα αποκλειστικέ προσφορέ. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus με μηδενικό κόστο διανομή και πρόσβαση σε αποκλειστικέ προσφορέ. Κατεβάζει το παντού app, σκανάρει την απόδειξη και παίρνει τον deal αρκεί να είσαι πελάτη Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα για τα 3 ζώδια που προσποιούνται ότι δεν ενδιαφέρονται. Λοιπόν, είναι ο Σκορπιός, μπορεί να ενδιαφέρεται πολύ, αλλά δεν πρόκειται να σου το δείξει εύκολα. Θα κρατήσει απόσταση, θα παρατηρεί τα πάντα και θα περιμένει να κάνεις εσύ την κίνηση. Είναι ο Υδροχός, ο οποίος θα κρατήσει την ψυχραιμία του μέχρι να σιγουρευτεί ότι δεν θα εκτεθεί. Και είναι και ο Λέων, ο οποίος θέλει προσοχή, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι κυνηγάει. Μπορεί να κάνει τον αδιάφορο μόνο και μόνο για να δει αν θα πας εσύ προς το μέρος του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Έχω ένα φίλο, ο οποίος έχει ανοίξει ένα προποτζίδικο, το λένε Άρη, και έχει κάνει μια, έτσι, κάτι περίεργο με το όνομα, ρε παιδί μου, του μαγαζιού. Και προσπαθώ να το βοηθήσω, γιατί το έχει ονομάσει ο Παπ Άρης.
0: Ο Παπ Άρης. Ωραία, κοίταξε. Ωραία.
1: Καλά,
0: ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε, guys.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mpg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά!
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
12: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
13: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb!
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Μετρητά.
17: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Beat the Bomb!
19: Zoo!
21: Γαλλία, νούμερο 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα και καλή μας εβδομάδα Δευτέρα. Υπέροχη εδώ στο Zoo 90,8 Troublemakers. Παρέα μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα.
2: Λοιπόν. Γιατί άραγε να μπερδέσει ο Μαργαρίτης.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τη δεύτερη μας ώρα?
3: Τη δεύτερη μας ώρα έχουμε τα νέα των ανέργων και έχουμε και το παιχνίδι μας. Ξεμπούκωσε το, κάτι έχει βάλει Κατερίνα στο στόμα της. Αν καταλάβετε τι είναι αυτό, το τραγούδι που το λέει μπουκωμένα.
2: Ναι.
3: Κερδίζετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
1: Μάλιστα.
2: Κάπου στη δεύτερη ώρα φυσικά κρύβεται και το χρυσό μας κουκουνάρι. Πρέπει να το ανακαλύψετε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
3: Σιγά Μαρή.
1: Σιγά.
3: Το κυνήγι της αυρού.
1: Είπε να το παίξει λίγο διαφορετικά και το χάσε. Σακύρα.
2: Το χάσα.
1: Και Μπούρνα Μπόι. Είναι το Die Die εδώ στο Zoo 90,8. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Μένετε μαζί μας και γι' αυτό το 60.

0: Χάρη Στάιλ και As It Was. Εδώ είμαστε 10 λεπτάκια μετά τις 5. Τι γίνεται όξο?
1: Έχουμε κίνηση αρκετή στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει προβλήματα από τα νοσοκομεία μέχρι την έξοδο περίπου για Επταπύργιο. Στα ανατολικά θα βρείτε κίνηση μπαίνοντας από Μουδανιών προς Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τα φανάρια της Βούλγαρη. Και από Φοίνικα όμως, όπως μπαίνετε εκεί από Εθνικής Αντιστάσεως μετά τη στάση μετρό Νομαρχία μέχρι περίπου και την Πέτρου Συνδίκα έχει κίνηση.
2: Ήρθε η ώρα τώρα να σας κάνω να νιώσετε λίγο γερόντια. Και συγκεκριμένα σας έχω φέρει αποδείξεις ότι ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα από όσο νομίζεις.
0: Το διάβασα αυτό και με άγχωσε.
2: Το 2027, παιδιά, απέχει μόλις 4 μήνες. Το 2007 είναι πλέον πιο μακριά από εμάς από ότι το 2044. Ακραίο. Όσοι γεννήθηκαν το 1990 απέχουν μόλις 14 χρόνια από τα 50.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Το 2016 ήταν πριν από μία δεκαετία. Ήταν σαν εχθές. Ο COVID ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Και επίσης τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2022 ξεκινούν ήδη νηπιαγωγείο.
0: Τα παιδιά του COVID πήγαν φέτος πρώτη δημοτικού, σκεφτείτε.
2: Παιδιά, ναι, είναι 7 χρονών τα παιδιά του COVID.
0: Είναι τα νούμερα, το διάβασα εγώ προχθές αυτό και σου λέω έπαθα σοκ. Λέω δεν γίνεται να περνάει τόσο γρήγορα χρόνος.
2: Παιδιά, προχθές κάναμε κορονοπάρτι, πέρασαν 7 χρόνια.
0: Κορονοπάρτι.
2: Όχι.
1: Τέτοια έκανε η Κατερίνα εκεί στον κορονοϊό.
0: Αυτός εκεί δεν τσέπιανε και τίποτα. Φυσικά τώρα να πούμε ότι για μας περνάει αργά και βασανιστικά ο χρόνος.
1: Ειδικά αυτό το τρίωρο εδώ δεν περνάει με τίποτα.
2: Ναι.
0: Τι παίζει ρε παιδιά, τι νεύτης.
1: Όχι τίποτα.
0: Λέει, μην δίνετε σημασία στον νεύτη.

0: Λοιπόν, είμαστε όλοι αυτιά για να μάθουμε τα νέα έτσι και τα κουτσομπολιά από το Βασίλη μας.
1: Λοιπόν, θα σας πάω για το James Bond που ψάχνουν νέο πράκτορα εδώ και καιρό. Και φήμες λένε για έναν ελληνικής καταγωγής πράκτορα, τον Τέο James.
2: Τέο James.
0: Κάτσε να γουγκλάρω. Τέο James κάνει καριέρα στο εξωτερικό.
1: Στο Λονδίνο, από ό,τι κατάλαβα.
2: Ηλικία.
1: Είναι αυτός, Θεόδωρος Ταπτικλής.
2: Τέο James, ηθοποιός.
1: Έτσι λέει.
2: Καλέ, τι κούκλος. Ξέρετε με ποιον μοιάζει. Με αυτόν που έπαιζε.
0: Α, συγγνώμη, αυτός είναι Έλληνας.
1: Ο Θόδωρας, ο
0: Τέο James. Ναι. Παιδιά, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Είναι πασίγνωστος.
1: Το ξέρεις.
2: Άλλον λες εσύ. Ναι. Αυτό που έπαιζε στο Spider-Man, λογικά λες. Που έπαιζε τον κακό, τον κολλητό.
0: Θεόδωρος Πίτερ James. Έτσι το γράφει εδώ.
2: Κούκλος.
1: Τέλος πάντων, πάμε τώρα στον Brad Pitt, ο οποίος έκανε κοινή εμφάνιση με την Ινές Δεραμόν στο US Open. Πήγαν να δουν το τάκα-τούκα της Αμερικής εκεί πέρα και η Ινές φορούσε ένα ιβουάρ τόπ με εντυπωσιακά ανοίγματα στους ώμους, λέει. Βέβαια. Ο Justin Bieber επέτειο γάμου με τη Χέιλι 8 χρόνια μέχρι το άπειρο. Παντρευτήκανε με πολιτικό γάμο στην Ιάρκη το 18. Που έλεγε η Κατέρινα πριν για το πώς περνάνε τα χρόνια.
2: Ναι.
1: Και ένα χρόνο αργότερα κάνανε και δεύτερη γαμήλια τελετή γιατί μπορούσαν στη Νότια Καρολίνα.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Βέβαια. Και ο Φώτης Ευγλόπουλος επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Φωκάτου Ευαγγελινού. Αυτός ήταν ποτέ ηθοποιός. Και νόμιζα παρουσιαστής ήταν μια ζωή.
2: Και εγώ έτσι νόμιζα.
0: Λοιπόν, να πω λίγο ότι ο συγκεκριμένος ηθοποιός, ο παππούς του ήταν Έλληνας, λέει. Και επίξης, έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες. Θυμάστε μια ταινία έτσι δράσης, πώς λέγονταν ρε παιδιά, που έπαιζε και η κοπέλα από το... Όχι, Hunger Game, από το Hunger Game. Θέλω να το θυμηθώ και να το πω μετά.
2: Να σου πω, εγώ νομίζω ότι έλεγε τον James Franco, γιατί πραγματικά μοιάζουν πάρα πολύ. Κατάλαβες ποιος είναι ο James
0: Franco. Αυτός, όχι, για να δω. Όχι, είναι αυτός που λέω και έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες.
2: Έλα ρε.
0: Πάρα πολλές. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι λες τώρα, ρε Βασίλη.

0: Αυτό ακριβώς, 30 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα! Και η εβδομάδα μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη, φίλε Βασίλη, τώρα,
1: Βεβαίως, γιατί έχουμε το παιχνίδι μας. Η Κατερίνα έχει ανοίξει το στόμα της. Εμείς έχουμε πάει ένα τραγούδι μέσα και το έχουμε κάνει μια παπ και το έχει μπουκώσει. Τώρα θα το τραγουδήσει και εσείς πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-232-908, θα το ξεμπουκώσετε και θα κερδίσετε μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Για να συνεχίσετε να λάβετε έτσι και μετά το καλοκαίρι, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο lavijewelry.gr ή να επισκεφτείτε ένα από τα 8 καταστήματα που σίγουρα έχετε ένα κοντά σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλείτε από τώρα, γιατί κάτι μου λέει ότι είναι εύκολο το τραγούδι σήμερα. Έφτασε λοιπόν η ώρα για το.
2: Ξεμπούκωσέ το!
0: Τα σκάς καμία μέρα.
2: Καταλάβατε, εντάξει.
0: Τα σκάς εδώ μέσα. Αχ, λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία τα είπες. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε μου, το όνομά σου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλή εβδομάδα, Κυριάκος λέγομαι.
0: Γεια σου ρε Κυριάκο, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Τηλεφωνώ από το δρόμο, επιστρέφω από τη δουλειά.
0: Είσαι έτοιμος να ξεμπουκώσεις, έτοιμος να ξεμπουκώσεις την Κατερίνα?
3: Πανέτοιμος, είναι το άμπρα κατάμπρα.
0: Μπράβο ρε Κυριάκο. Λοιπόν, Κυριάκο, μόλις έκανες δικό σου.
1: Μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Αυτά είναι, ρε φίλε. Μένει στο ακουστικό, σε παρακαλούμε για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μικρό break και ερχόμαστε.
4: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
2: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
17: πες το!
19: Πες το!
20: Ζου Radio!
19: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχει φτάσει ώρα για την γκρίνια μου.
1: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Και σκέφτηκα πάρα πολύ και θα κράξω σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι, γιατί έβλεπα χθες ένα βίντεο του Διονύση Χινά που πάρα πολύ εκτιμώ, θέλω να σας πω. Και έλεγε ότι δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα μικρά παιδιά να πηγαίνουν 7 ώρες σχολείο και να γυρνάνε πίσω και να πρέπει να διαβάσουν άλλες 5-6 ώρες μετά. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Πάνε σχολείο 7 ώρες, διαβάστε τα, βάλτε να γράψουν κιόλας, να γυρνάνε στο σπίτι τα παιδιά να παίζουν. 7 και 8 χρονών παιδάκια.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με. Τι σε

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, guys. Έχουμε ολοκληρώσει την δεύτερη μας ώρα κάπου εδώ. Τώρα θέλω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ έτσι να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένετε στην αναμονή, έτσι? Πάρα πολύ σπαστικό είναι αυτό. Τώρα με, το Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθεί μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα μόλις. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί κατευθείαν ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, έτσι. Τώρα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό και έχω κολλήσει και σας το λέω συνέχεια, παιδιά, ότι τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για το χρυσό μας κουκουνάρι, όπου το δίνουμε στην παιδινή σφίκα.
2: Αυτή εδώ είναι η μάνα του Πορδίλα, η Λούμπα, και είναι εγκαστρωμένη. Λοιπόν, Λούμπα, έλα καμάρι μου, θέλω να μου κάνεις ένα σκυλάκι ίδιο με τον Πορδίλα, έτσι? Έλα Λούμπα, μπράβο Λούμπα, μπράβο, ναι, έτσι, να κάνεις ένα σκυλάκι ίδιο με τον Πορδίλα, να έχουμε δύο, Πορδίλας νούμερο 2, έτσι? Έλα Λούμπα, μπράβο.
0: Το παιδινή σφίγγα είναι τύπου ορεινή μέλισσα παιδινή σφίγγα.
1: Μάλλον από ό,τι φαίνεται.
0: Εντάξει, έχουν κοινά πολλά πάντως.
3: Και το Μπουρδούλα είναι σκυλάκι.
1: Πουρδίλας!
0: Πουρδίλας.
1: Ο Πουρδίλας, ρε!
3: Ο Πουρδίλας, τι είναι ο Πουρδίλας?
1: Τι καταλαβαίνεις τι σημαίνει?
3: Είναι ο Βροκανιάρης.
1: Α, ναι.
0: Ρε, αυτό
3: είναι σκυλάκι, αυτό λέω.
1: Είναι σκυλάκι, βρε.
0: Αυτό δεν σε ρώτησε, γιατί το έκανε όλο αλλιώς?
1: Νόμιζα ότι δεν κατάλαβε την έννοια της λέξης.
3: Τι ζωάκι ήθελα να καταλάβω.
0: Ο Πουρδίλας είπε είναι σκυλάκι.
3: Και Λούμπα. Η Λούμπα.
1: Σκυλάκι.
3: Και αυτό σκυλάκι.
1: Ναι.
0: Η Λούμπα και ο Πορδίλας. Λοιπόν, πάμε σε ένα. Να είναι καλά γερά. Καλότυχα. Ένα μικρό break, ερχόμαστε για τρίτη ώρα.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
7: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης. Μισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
11: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
10: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
12: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
13: και ο Απόστολος Κανέλος.
10: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
14: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
4: Σιγά τη μ***α, το μισό.
5: Αυτό μ' αρέσει.
6: Οκ. Okay.
5: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: sport.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the Bomb!
8: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Και κάπως έτσι έφτασε και η τρίτη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8 σε αυτή τη Δευτέρα που ο δείκτης αστρολογίου δείχνει ακριβώς 6 και 2 λεπτά. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, Troublemakers. Στην τρίτη ώρα τι έχουμε?
2: Έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο για να κερδίσετε μια διαρροπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
3: Φυσικά έχουμε και τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε και τη viral ειδήσεις που σας έχω φέρει.
1: Πολύ ωραία θα περάσουμε. Μείνετε μαζί μας. Μην τσίκω για το ξεκίνημα της τρίτης ώρας.

0: Λοκά. Κάνε λίγο, σε κάνεις ωραία Σακύρα.
1: Λοκά, λοκά.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τη Σακύρα και την τρελή, τρελή, τρελή. Λόκα τρελή δεν σημαίνει.
2: Ναι.
0: Τρελή, τρελή, τρελή. Τι έχουμε σήμερα?
1: 14 Σεπτεμβρίου και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε απίστευτα περίεργα άτομα που απολαμβάνουν μια καλή έρευνα και λατρεύουν τα μυστήρια. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Θεοκλή, στην Θεόκλια, στον Σταύρο και στη Σταυρούλα που έχουν σήμερα τη γιορτή τους.
0: Χρόνια πολλά.
2: Λοιπόν, σε λίγο που θα πάτε σπίτι, μπείτε λίγο στο zooradio.gr στην εφαρμογή μας, βρείτε για την έρευνα που έχουμε, συμπληρώστε την, πείτε μας έτσι για τραγούδια που έχετε συγχαθεί, που θέλετε να ακούτε περισσότερο. Και όταν ολοκληρώσετε την έρευνα, μπαίνετε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Έτσι, απευθείας, τσακ.
1: Όλα καλά.
0: Εγώ μια χαρά, εσύ.
1: Ήρθε η ώρα για τις πληροφορίες που δεν χρειάζεται να ξέρετε, αλλά εγώ θα σας τις πω. Το πιο υγιεινό κρέας στον κόσμο είναι το βισόν. Το πιο ανθυγιεινό είναι τα επεξεργασμένα λουκάνικα.
2: Το βισόν τι είναι?
1: Είναι αυτό εδώ το ζωάκι.
2: Α, ο βίσονας.
1: Ναι.
0: Το φίδι.
1: Όχι, ρε, ο βίθονας. Επίσης, ο πιο υγιεινός σπόρος στον κόσμο είναι η κοινόα και, ο πιο ανθυγιεινός είναι το στιγμιαίο λευκό ρύζι. Το πιο υγιεινό γαλακτοκομικό στον κόσμο είναι το πλήρες ελληνικό γιαούρτι. Το πιο ανθυγιεινό είναι το γιαούρτι χωρίς λιπαρά με γεύση.
0: Το υγιεινό ποιο είναι? Το πλήρες αγελαδινό, είπε στο ελληνικό.
1: Είναι το πλήρες ελληνικό γιαούρτι.
0: Αγελαδινό.
1: Αγελαδινό.
0: Κατσικίσιο, ρε παιδί μου.
2: Με την πέτσα, στραγγιστό, έχει ένα σωρό.
1: Παιδιά, δεν λέει.
2: Και επίσης αυτό που λες με γεύση δεν είναι γιαούρτι, είναι επιδόρπιο γιαούρτι.
1: Επιδόρπιο, ναι. Αυτά.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία, Καταρίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Έρχεται Αντρέστα και παίζει και αυτό στο

0: Naked, Playing it Damiano εδώ στο Zoo 90,8 κεφαλικό. Και τώρα πάμε λίγο στο θέμα σου.
1: Ναι, παιδιά, στη viral είδηση τη ημέρα, όπου ένα 27χρονο Αυστραλό.
0: Άιτε και εσύ.
1: Τουρίστα, ο Μπίλι Άσπιναλ, τιμωρήθηκε από τι Ινδονησιακέ αρχέ με δεκαετία απαγόρευση εισόδου στην Ινδονησία. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί ο άνθρωπο βρήκε μια ωραία τουριστριούλα εκεί πέρα. Είπε να προχωρήσει λίγο την κατάσταση παραπάνω. Τον έπιασαν οι κάμερες και συγκεκριμένα ήταν σε ένα δημόσιο σημείο στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Είδανε ότι αυτός φύκη σε δημόσιο χώρο και του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα για 10 χρόνια.
0: Επειδή έκανε, ας πούμε, έρωτα έξω.
1: Ναι, εκτός, σε δημόσιο χώρο.
0: Εγώ σήμερα διάβαζα στο πρώτο θέμα, στην Ινδία νομίζω, που πιάσαν έναν τεχνικό κινητής τηλεφωνίας και το δέσαν στην κολλά.
2: Γιατί δεν είχε ίντερνετ.
3: Ναι, καλά, 5G, μας έχετε εδώ πέρα, φτιάξτε το.
0: Και το δέσαν στην κολόνα, παιδιά.
1: Δηλαδή, εμείς τι έπρεπε να τους κάνουμε κάθε μέρα, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εμένα το ίντερνετ μου όλη την ώρα κόβεται.
0: Εσύ κλέβεις, δεν κλέβεις.
1: Τι κλέβω, ρε, πληρώνω κάθε μήνα.
3: Τι πληρώνεις.
1: Τι πληρώνω.
3: Ναι.
1: Φοιτητικό.
0: Φοιτητικό. 40 χρονών κοντεύει.
3: Μουλάρα. Δεν τρέπεσαι λίγο. Στερείς από κάποιο φοιτητή το προνόμιο.
1: Ναι, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα. Δεν κατάλαβα, δεν μου το κλείσανε ποτέ.
3: Είσαι φοιτητή.
1: Τι να πάω να τις πω εγώ.
3: Πόσα χρόνια έχεις που έχεις τελειώσει το μεταπτυχιακό.
1: Το μεταπτυχιακό έχει 3 χρόνια.
0: Τι σύνδεση έχεις.
1: Δεν κάνει από τώρα στον αέρα.
0: Α, δεν κάνει. Αν έχετε κάποια σύνδεση που είναι στο όνομα Κατερίνα Καρακιτσάκη, δεν είναι φοιτήτρια. Σας κλέβει. Λοιπόν, τι έχουμε, Βασίλη?
3: Έχουμε το Bad Times, ένα τραγούδι που είναι νούμερο 2 στο Shazam από Email Angel.
0: Αυτό είναι που λέω.
1: Ναι.
0: Τα βιντεάκια τα έχετε δει. Παιδιά, έχουν πάρα πολύ γέλιο τα βιντεάκια.

0: Religion. Λοιπόν, παιδιά, το μεγάλο θέμα φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη Lady Gaga και την εγκυμοσύνη της και πώς κατάφερε. Ναι. Πώς κατάφερε να το κρατήσει κρυφό.
1: Ναι, δεν εμφανίστηκε πουθενά αυτούς τους μήνες, ε.
0: Παιδιά, μιλάμε τώρα για 9 μήνες. Δεν γίνεται αυτό.
1: 10.
0: Δηλαδή κάποιος κάπου έξω δεν βγήκε μια πόρτα. Αν θες όμως,
1: Ναι, μήπως φορούσε τίποτα. Ρίχτα,
0: εσύ. Τι να φορέσω και να φορέσω.
1: Αλλά όσο και να φορέσει.
0: Εγώ δεν φέρνω. Φοράω ρηχτές μπλούζες. Κοιλιά μου φαίνεται.
2: Όχι για ρηχτές μπλούζες. Γενικά έχουμε συνηθίσει τη Lady Gaga να κάνει πολύ κεντρικές εμφανίσεις. Μπορεί να έκανε εμφάνιση.
0: Ρε παιδιά, αυτό στα βραβεία.
2: Ξέρω.
0: Τώρα να πήγε στο σούπερ μάρκετ, δεν θα ντύθηκε αυγό για να πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πήρε το καροτσάκι πρωί και λέει λοιπόν σήμερα θα πάνε παραγωγά. Ναι.
0: Παιδιά όμως οι μεγάλοι στάρ στην Αμερική όλοι πάνε σούπερ και τζόκι και τέτοια κυκλοφορούν. Μην νομίζετε.
1: Κυκλοφορούν αλλά σε περιοχές που έχει και άλλους πλούσιους που δεν
0: κυκλοφορούν.
2: Μπορεί να την είδανε, αλλά να μην τρεβήξαν κάποια φωτογραφία για να κυκλοφορήσει.
0: Τι να πω, να τη ζήσει.
1: Να τη ζήσει.
0: Καλότυχο.
1: Καλότυχο, ναι. Γερό. Καλό τάξιδο.
0: Πώς θα το βγάλουν, ξέρουμε, ουρανία.
2: Κορίτσι.
0: Αγόρι.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Τυχαία το είπα, Κατερίνα, ένα ράντο μόνο για να γελάσουμε.
2: Ναι, τι είναι όμως, ξέρουμε, κορίτσι ή αγόρι.
0: Πάμε σε break.
1: Περιμένετε να δούμε.
0: Για δες.
2: Καλά, ρε, ρεπορτάζ δεν έκανες.
1: Θα μπούμε στο zooradio.gr εκεί που είναι όλες οι ειδήσεις.
0: Πώς γίνεται να το χαλάει τη ροή πάντα.
1: Να ξέρετε. Και. Θα μας ανοίξει το site, περιμένετε.
2: Θα σου πω κάτι. Και εγώ θέλω να μάθω πράγματα.
0: Τι θες?
2: Όχι μόνο εσείς. Όλη την ώρα με ρωτάτε. Τι είναι το βισόν, τι είναι το.
0: Το βισόν. Να ξέρετε το βισόν, πλέον είναι το καλό κρέας.
1: Lady Gaga, παιδί.
0: Για δες λίγο στο zooradio.gr.
1: Φίλο.
0: Ρώτα το chat, μωρέ.
1: Το πρώτο παιδί λέει. Δεν είναι γνωστό το όνομα, το φίλο δεν είναι, παιδιά.
0: Εδώ κράτησε 9 μήνες στην Αίγιο σου, το φίλο θα αποκαλύψει. Καλό τυχόν να είναι γερό, ό,τι και αν είναι, παιδιά, δεν έχει σημασία. Γερό παιδί, καλό παιδί να είναι, διαφημίσεις.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
3: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
4: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
3: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
4: Γλιφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε

0: δώρα και εκπλήξεις.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
2: Στον εξωτερικό χώρο του Grandma Zoo της Θέρμης.
3: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και φυσικά μαζί μας αγαπημένοι influencers.
1: Πάνος Δέντ, Γκανζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Σεφ Θωμάς και ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Σας περιμένουμε!
1: Και η είσοδος ελεύθερη.
6: Πες το.
7: Όχι, εσύ πες το.
6: Έλα, πες το.
7: Όχι, εσύ πες το.
6: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το.
8: Zoo
9: Radio.
8: Zoo 90,8.

0: Moving to the Sun, υπέροχο εδώ στο Zoo 90,8. Και φυσικά, αν σου έχει τύχει έτσι να μετακομίζεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο το οποίο πραγματικά το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα μας έχει τύχει όλους κάτι τέτοιο. Guys, φυσικά τώρα έχει έρθει το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Έχει έρθει η ώρα για το παιχνίδι μας, το γραμμάτο. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα και εσείς πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, που θα ξεκινούν από αυτό το γράμμα, έτσι. Mm-hmm. Τρία πράγματα για την ακρίβεια, αλλά πρέπει
0: τρία
1: να.
0: Τρία αντικείμενα, τρία πράγματα, ναι.
1: Ονομάσετε 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος που θα βγει και θα κερδίσει το παιχνίδι θα πάρει μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν στην Πηλαία, στη στροφή Πανοράματος.
0: Έτσι, για να φάτε ωραία. Λοιπόν, έχουμε ήδη γραμμή. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Σάκης.
0: Γεια σου, Σάκη, τι κάνεις.
2: Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, φίλε μου. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Πάντα.
0: Έχεις το νου σου, η Κατερίνα ξεκινάει, λέει Α, λες stop με το που σου πει το γράμμα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα να μας πεις τρεις λέξεις με αυτό το γράμμα. Τρία αντικείμενα, τρία πράγματα, εντάξει.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Ξεκινάμε.
3: Το γραμμάτο. Α.
2: Stop.
3: Λάμδα.
0: Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα για να μας πεις τρεις λέξεις, τρία πράγματα, τρία αντικείμενα με το λάμδα.
2: Λουκέτο, λάμπα, λαστιχάκι.
0: Μπράβο! Ρε Σάκη, τι ωραία. Λοιπόν, υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, φίλε Σάκη, από την Κατρίνα Τελικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι!
0: Που ακούζουν 90,8, δεν πας πουθενά, Σάκη. Πρέπει να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Μένεις στο ακουστικό, εμείς όμως. Πάμε γρήγορα σε άλλη μια επιτυχία από Σόμπρου τώρα στο Ζου 90,8.

0: Chanel. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν.
1: Απίστευτο.
2: Αυτό ήταν και σήμερα.
0: Αυτό ήταν. Η Δευτέρα τελείωσε, η εκπομπή της Δευτέρας τελείωσε τουλάχιστον για εμάς. Αν τελειώνει και η μέρα σιγά σιγά, τώρα θα σιγά σιγά θα αρχίσει να ανοιχτώνει και πιο νωρίς. Πότε αλλάζει η ώρα,
2: τελευταίο. 20 κάτι του Οκτώβριου, όχι το 26, πώς ήταν, ρε φίλε.
1: Του Δημήτρη, όχι, δεν παίρνει.
2: Αν δεν κάνω λάθος, αλλάζει 25 Οκτώβριου.
0: Πάει Δημήτρη, λέει.
1: Πότε είναι.
0: Αλλά η ώρα. Το Δημήτριο είναι 26
1: Οκτώβρη. Καλά είπα.
2: Για να σας πω. Ωραία, και αυτά τα άρθρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Πέστε μας από την αρχή πότε
1: το
2: αλλάζει η ώρα.
1: Του Αγίου Σπυρίδωνα, Σπυρί.
2: 25 Οκτώβρη. Κυριακή. Ξημερώματα.
0: Τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη.
2: Κερδίζουμε μια ώρα ύπνο. Από τώρα το σκέφτομαι να ξεκουραστούμε λίγο.
0: Όπω, αυτό το πράγμα πόσα χρόνια. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης τώρα και το βράδυ κλείνει με την Έλληνα τη Ρόκα. Δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί, φυσικά, παιδιά, το καλύτερο πρωινό ξύπνημα. 7 η ώρα, done. Είναι εδώ τα παιδιά μας. Bill Nike and the Boss Crew in the morning. Με τον Bill Nike, φυσικά, την Νάνση Βλάχου και το Σκάτς. Το καλύτερο πρωινό σου ξεκίνημα. Έτσι, ξεκάθαρα. Εμείς θα είμαστε εδώ. Τι έπαθε.
2: Τίποτα.
1: Καλέ μπλόκα, ρε.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ ακριβώς στις
1: 4.
0: Με τι να κλείσουμε. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο τραγούδι φέτος.
2: Έχουμε αλλάξει 5 τραγούδια από το που ξεκινήσαμε.
0: Όχι, ρε φίλε, να βάλαμε την Real. Δεν θέλω να κλείνω τώρα όλη τη σεζόν με τη Real Ελληνίδου.
2: Γιατί, αφού είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Καλά, σήμερα
0: την κάνουμε και φίρμα.
2: Είναι φίρμα,
0: ρε. Είναι, αλλά δεν την κάνουμε και τόσο.
2: Είναι φίρμα, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα και. Τι να σου πω. Κουλκουβίνη που δεν είναι ακόμα.
1: Κουλκουβίνη. Α, η Κουλκουβίνη είχε πάει αδερφός μου.
0: Ποια είναι η Κουλκουβίνη.
2: Αυτό είναι μια καινούργια που έρχεται. Ακόμα δεν είναι σαν τέτοια.
0: Έχει όντως όνομα Κουλκουβίνη.
2: Ναι.
0: Τραγουδίστρια.
2: Ναι,
0: με γιατί δεν έχει μάνατζερ να την πει.
2: Βότκα με λεμόνι. Το τραγούδι.
0: Ναι, δεν έχει μάνατζερ να την πει. Μην το κάνει Κουλκουβίνη. Κάντο. Βίνη.
2: Κουλκουμπίνη.
0: Βίνη, σκέτο ρε παιδί μου. Λία Βίνη.
1: Όχι, ρε εσύ, είναι πιασάρικο.
0: Το κουλκουβίνι.
1: Σου έμεινε.
2: Ισχύει, ισχύει. Και εγώ ξέρω ότι.
0: Λοιπόν, γλυκά μου κουλκουβίνια.
1: Ναι.
0: Θα πούμε αύριο. Με τι να κλείσω, δεν θέλω, ρε.
1: Να κλείσουμε έτσι, μωρέ, έτσι.
0: Απλά.
1: Λίγο ήρεμα
0: απλά,
1: σήμερα,
0: σαν
1: γιατί είναι, ναι.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.
3: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
10: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
16: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
17: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
18: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
19: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
20: Τάκι, καφέ.
21: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
20: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
21: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
19: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
22: Beat the Bomb.
19: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
23: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
24: Beat the bomb!
23: Zoo!
25: Γαλλία! Νούμερο 3!

0: zoo around the world.
1: We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρα, στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευκιανίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Μείνετε μαζί μου, σας φέρνω μουσικά νέα. Θα πούμε για Celine Dion, Lady Gaga. 8 η ώρα έχουμε το hit list, σας φέρνω και μία viral είδηση και φυσικά έχουμε και το track of the day. Πάμε τώρα όμως να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και πρώτη και καλύτερη έρχεται το Bad Bunny με τον Nueva Yol. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
3: Nueva Yol!

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Νίκη, Taylor Swift με το Opa Light εδώ στον Zoo 90,8 και εννοείται πως περιμένω με αγωνία να μάθω τι κάνατε το σουκού και πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908 και εννοείται κάνετε και follow στα social media των Zoo. Λοιπόν, ένα έχω να πω, τι ωραία που επιτέλους δρόσησε. Με είχε κουράσει ζέστη. 27 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη. Αύριο Τρίτη προβλέπεται αραιή συννεφιά, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί και ένα ελαφρύ αεράκι περίπου 3 με 4 από 4. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, έρχεται η Dua Lipa με το Love Again εδώ στον Zoo.

Υπέροχο τραγούδι από Haven, I Run, εδώ στον Zoo 90,8. 14 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και επίσης βλέπω πως είναι η Παγκόσμια Μέρα Ατοπικής Δερματιτιδάς. Να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τον Θεοκλή, την Θεόκλια, τον Σταύρο και τη Σταυρούλα. Και φυσικά δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion. Η μεγάλη στάρ πραγματοποίησε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου την πρώτη πλήρη συναυλία της μετά τον Μάρτιο του 2020, επιστρέφοντας μπροστά στο κατάμεστο Plenitude Arena της Ναντέρ στα περίχωρα του Παρισιού. Η 58χρονη τραγουδίστρια ήταν εμφανώς συγκινημένη και δήλωσε πως έδωσα μια υπόσχεση να επιστρέψω και να βρεθώ ξανά στη σκηνή και να που είμαι εδώ.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Έχει student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
3: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου,

0: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
1: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
3: και ο Απόστολος Κανέλος.
1: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
4: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
1: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
1: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πες το.
8: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, έλα, πες το.
8: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
7: πες το!
1: Πες το!
9: Ζου Radio!
1: Ζου 90,8.

εδώ είμαστε φυσικά στα 36 λεπτά μετά από τις 7. Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Βαγγέλη, στην Ιωάννα, στη Χριστίνα και στον Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε μικρές καθυστερήσεις μόνο στον εσωτερικό περιφερειακό και στη Βασιλή Σόλγας. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι της πόλης είναι σε πολύ καλή κατάσταση. David Guetta, Teddy Swims και Tones and I έρχονται τώρα με το αγαπημένο Gone, Gone, Gone. We

0: Κομματάρα από Ζάους, Won't Forget You εδώ στο Ζου 90,8 και αυτό το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου ο Ζου σας προσκαλεί όλους στο τρίτο Μασούτης Family Festival στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Θα έχουμε μια ολόκληρη μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς αλλά εννοείται και για μεγάλους. Μαζί μας θα είναι ο Γκανζάρο, ο Πάνος Ντέντ, ο Σεφ Θωμάς, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλά και εννοείται ο δικός μας Μαργαρίτης και Χαγιάς. Και φυσικά όλη η παραγωγή του Ζου θα είμαστε εκεί για την παρουσίαση και τη μουσική επιμέλεια, δίνοντας ενέργεια και ρυθμό στο φεστιβάλ. Και το μεγάλο φινάλε, ξέρετε ποιο θα είναι? Ο FY Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις είναι δωρεάν, οπότε μην το χάσετε. Λοιπόν, πάμε και στη Lady Gaga και στον αρβωνιαστικό της Michael Polanski να τους πούμε να του ζήσει, καθώς οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησε το Page Six τους είδαμε να κρατάνε στην αγκαλιά τους ένα νεογέννητο μωράκι. Φύγαμε για break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-400. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦΣ.
4: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
5: Σιγά τη μ***α, το μισό!
6: Α, αυτό μ' αρέσει!
7: Οκ!
6: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: radio.gr και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
4: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb.
7: Yeah. We play the
8: hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
9: Πάντως, Άγγλοι είμαστε στην ώρα μας, δεν μπορείτε να πείτε, 8 ακριβώς είναι. Επιστρέψαμε λοιπόν, αυτό είναι ο Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Σε λίγο σας φέρνω viral είδηση από την Ινδία. Έχουμε το track of the day πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Και εννοείται τώρα, στην έναρξη της δεύτερης ώρας, σας φέρνω το hit list. Πάμε να ακούσουμε παρέα τις 5 κορυφαίες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχονται Mickey's Mind και Chill 77 με το αγαπημένο Παπαούτε Afro Soul. Δυναμώστε την ένταση.
8: Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 5.

νούμερο 2 για Alex Warren και Fever Dreams στο Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποκαλύψω το σημερινό νούμερο 1, να στείλω τα φιλιά μου σε μια υπέροχη παρέα που πηγαίνουν όλοι μαζί στο πανηγύρι στο Ηγίνιο. Τα χαιρετίσματά μου στην Ελένη, τον Μάρκο, τη Χριστίνα και τον Τάσο. Να περάσετε υπέροχα. Λοιπόν, στο νούμερο 1 σήμερα θα ακούσουμε το Moving to the Sun από Hugel, Ultra Natei και Email Angel. Με το Moving to the Sun, ο Hugel επιχειρεί να ενώσει διαφορετικές γενιές και μουσικές επιρροές μέσα από έναν ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική house αισθητική και στη σύγχρονη dance παραγωγή. Η χαρακτηριστική και διαχρονική φωνή της Ultra Natei συνδυάζεται με τη φρέσκια παρουσία της Email Angel, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που διατηρεί έντονη club ενέργεια αλλά και έντονο μελωδικό χαρακτήρα. Νούμερο 1.

Clementine Douglas ήταν το Blessings εδώ στον Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο, εσείς πού βάζετε το αυτοκίνητό σας προκειμένου να μην σας το κλέψουν αν φύγετε σε ταξίδι? Ένας ευφυής φίλος μας από την Ινδία μας δίνει μια εκπληκτική ιδέα. Ακούστε λίγο. Ένας Ινδός στο Μπιχάρ ανέβασε το SUV του στην ταράτσα του σπιτιού του, φοβούμενος για κλοπή ή ζημιές όσο θα έλειπε για δουλειές στο εξωτερικό. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος επιστράτευσε ολόκληρο γερανό, ο οποίος ανύψωσε το βαρύ αυτοκίνητο πάνω από το κτίριο και το τοποθέτησε με ακρίβεια στην ταράτσα της κατοικίας του. Και εννοείται όλο αυτό, οι παρευρισκομένοι το τράβηξαν με βίντεο και έγινε viral στα social media. Λέτε τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτοκίνητα στις ταράτσες? Εγώ πάντως ένα ξέρω. Αν το έχουν βάλει στο μάτι, χτύπα ξύλο, ούτε η ταράτσα δεν το σώζει. Θα το κλέψουν κομμάτι-κομμάτι.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τσίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Πες το.
9: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το. Ζου Radio.
10: Ζου 90,8.
12: Αυτοί είμαστε εμείς, Zoo Radio, We Play The Hits και εγώ είμαι ο Πέτρος Αφιανίδης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9, πέρασε νεράκι ώρα και σήμερα. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο zooradio.gr, πάρτε μέρος στη μουσική έρευνα που κάνουμε, πείτε μας ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια όχι και στο τέλος διεκδικήστε και 100 ευρώ μετρητά. Hugel και Solto έρχονται τώρα με το Jamaican Bam Bam εδώ στον Zoo.

άχαστο αγχώλι από Sam Smith και Kim Petras εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε στο πρώτο track of the day της εβδομάδας. Θα ακούσουμε το μεγάλο hit της Βρετανίδας τραγουδίστριας Sienna Spyro, Die on this Hill. Κυκλοφόρησε πέρσι στις 10 Οκτωβρίου και αποτέλεσε την εμπορική της καθιέρωση στα μουσικά δρόμενα, καθώς μπήκε στο αμερικανικό Billboard Hot 100 φτάνοντας έως την 19η θέση, βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία.

0: Το Βέλγιο και αρκετές άλλες χώρες, ενώ τέλος σημείωσε πωλήσεις άνω των 4 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Πέτρος Σοφιανίδης, Over and Out. Στην παρέα σας έρχεται η Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με το Track of the Day. Τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα και πάλι. Τα λέμε αύριο. Bye bye.
1: Track of the Day. Track of the Day.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να λέτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Ο Ζου 90,8 προτείνει.
4: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
7: Μετρητά.
6: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
10: Zoom!

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου. Περνάει και αυτός ο μήνας πάρα πολύ γρήγορα. Ζου Nights ξεκινάνε τώρα και έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες μπροστά μας να πούμε πάρα πολύ ωραία νέα και να ακούσουμε φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και ξεκινάω με 10 επιτυχίες τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

I Feel It Coming και βγάζει μια ωραία διάθεση αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε μόλις στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας έως και τις 12 σήμερα, Δευτέρα, νέα εβδομάδα. Πάει και η ΔΕΤ, τελείωσε του χρόνου πάλι. Πάρα πολύ ωραία ήτανε. Ήτανε και τα παιδιά το Σάββατο που ψιλοέβρεχε λίγο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Γιορτάζει ο Θεοκλής, η Θεόκλεια, ο Σταύρος και η Σταυρούλα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε εσάς και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εγώ εδώ και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε ό,τι θέλετε να μου πείτε. 69 31 908 908.

είπα από Demon Hunters και Golden εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και παιδιά, πόσο γρήγορα περνάει το Σαββατοκυριακό. Πραγματικά, μέχρι να ξημερώσει Σάββατο, έρχεται Κυριακή το βράδυ. Ήταν ένα γεμάτο Σαββατοκυριακό, βέβαια. Και το Σάββατο, έτσι, ο Ρέμος τα έκανε όλα. Όπα, πάρα πολύ κόσμο είχε. Πήγα κι εγώ λίγο. Βέβαια, είχε, έβρεχε κιόλα. Ήταν, θα γίνει, δεν θα γίνει συναυλία. Φεσούσε από εδώ ο κόσμο, από εκεί. Ωραία ήταν. Εν τέλει, είχε όντω πολύ ωραίου καλεσμένου. Εγώ έφυγα πριν. Έφυγα όταν βγήκαν βασικά αυτό ο Mr. President. Δεν τον ήξερα. Τώρα, πείτε μου ό,τι θέλετε, δεν τον ήξερα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω άλλο. Ότι χθες το βράδυ ήμουνα με φούτερ. Δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν υπερβολική, αλλά κρύωνα. Ήμουν έξω και κρύωνα. Και βλέπω ότι και αύριο Τρίτη, καλά τα πράγματα, φυσιολογικά για την εποχή. Από 20 έως 27 θα φτάσει η θερμοκρασία. Τετάρτη μπορεί να βρέξει κιόλας. Εντάξει, αυτός είναι ένας Σεπτέμβρης. Εγώ τώρα θα βάλω τέρμα εδώ το στούντιο, γιατί έρχεται η Lady Gaga και Beyoncé Telephone και παίζει στον Ζου. Hello.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
7: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
8: Πες το!
3: Πες το.
8: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
9: Hey! We play the hits.
10: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας έως και τις 12. Και να σας πω ότι το Beat the Bomb συνεχίζει και αυτή τη σεζόν. Και κάθε πρωί στο πρωινό μας ο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning στις 10 παρα 20 μπορείτε να παίξετε το Beat the Bomb και να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

πάρα πολύ ωραίο. I need nobody εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και να πούμε ότι σήμερα ήταν κανονικά η πρώτη ημέρα η σχολική. Γιατί εντάξει, Παρασκευή, αγιασμός, γνωριμίες, φίλοι κτλ, κτλ. Καλή αρχή λοιπόν σήμερα στα παιδιά για την σχολική χρονιά. Στα άλλα νέα της ημέρας, των ημερών βασικά, έχουμε τη μεγάλη επιστροφή της Celine Dion μετά από 6 χρόνια που αντιμετώπιζε διάφορα θέματα υγείας. Μεγάλη συγκίνηση, καταλαβαίνετε, στο Παρίσι που ήταν η πρώτη από τις 26 που θα είναι σύνολο οι συναυλίες. Όλες είναι ήδη sold out φυσικά. Μετά έχουμε αθλητικά νέα. Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε πάλι τα μαγικά του και στη Βουδαπέστη εκεί στο πρώτο Ultimate Championship. 8.35 ήταν το φοβερό άλμα του και πρώτη θέση φυσικά πήρε μόνο 1 εκατοστό μακριά από τον δεύτερο αθλητή που ήταν ένας Βούλγαρος. Αλλά φυσικά βγήκε πρώτος ο Μίλτος ο Τεντόγλου. Σαμπρίνα Κάρπεντε τώρα, Man Child, και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνει, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ, παρένθεση. Είχα δει και εξωγήινο μια
7: φορά. Είπε.
1: Τελικά ποιο ήταν.
2: Μάλλον ο θείο μου.
1: Κατσουρίθηκα.
0: Troublemakers.
8: Βάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακή.
0: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
14: Σιγά τη το μισό.
2: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ. Okay. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
13: Άκουσε.

0: και πάρε μέρος.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και τώρα ξεκινάει το δεύτερο μας 60 λεπτό για σήμερα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στον αέρα μαζί σας μέχρι και τις 12. Εδώ θα είμαστε και έχω πολλά ακόμη για τη συνέχεια. Τώρα φέρνω άλλες 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

0: Ναι, αυτά τα throwback είναι τα αγαπημένα μου. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε στον Ζου 90,8 στα 14 λεπτά μετά τις 10. Και είμαστε ακόμα στο δεύτερο μας μέρος. Έχουμε κι άλλο ένα Έλληνα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και αν δεν μας έχετε βρει ακόμα στα social, είναι η σωστή στιγμή, γιατί στο Instagram συγκεκριμένα έχουμε ανεβάσει και έναν διαγωνισμό, ένα giveaway που λήγει σε μια εβδομάδα. Οπότε μπείτε να το τσεκάρετε. Παπάκι Ζου Radio λοιπόν στο Instagram και παπάκι Ζου Radio 908 θα μας βρείτε στο TikTok. Έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android, Ζου 90,8. Και φυσικά για εσάς που είστε χαλκιδικοί, θα μας ακούτε στους 99,5.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Διασκεδαστικός!
1: Διασκεδαστικός!
0: Ο Ζου
1: είναι
0: άχαστος!
2: Ζου! Yeah! 90,8!

Και φοβερό καλλιτέχνη, παιδιά, ο Σόμπρ. Καταπληκτικό 12 to 12 και το ακούσαμε μόλις στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 12, όπως και κάθε μέρα. Εγώ είμαι η Ελένα και νομίζω ότι εντάξει, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το remote working από το σπίτι και βολεύει και δεν το συζητώ ότι δεν χάνεις χρόνο, δρομολόγια, αποστάσεις κτλ. Ωστόσο, παρατηρώ ότι ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουν όσοι εργάζονται έτσι από το σπίτι είναι η μείωση της καθημερινής αλληλεπίδρασης με τους γύρω, έτσι, με τους συναδέλφους, αυτό το chit-chat, λίγο το σουσού ανάμεσα στη δουλειά, τα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά και ανεβάζουν πολύ τη διάθεση. Και γι' αυτό θα προτείνω τώρα σε εσάς που δουλεύετε από το σπίτι και μπορεί να έχετε σκάσει όλη μέρα έτσι με τις πιτζάμες, να πάρετε το λάπτοπ και να πάτε να δουλέψετε από σε ένα μαγαζί ήσυχο έτσι της γειτονιάς, γιατί νομίζω δεν παλεύονται οι ώρες τόσο σέρι μέσα στο σπίτι. Εντάξει, κάποιοι βέβαια μπορεί να μην συγκεντρώνονται, αλλά να το δοκιμάσετε για αλλαγή.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
3: Ο Zoo 90,8 προτείνει.
5: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
6: Πες το, πες το.
0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Έλα, έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
6: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και εμείς είμαστε εδώ περίπου στα μισά. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και σε λίγο The Fate of Ophelia, Stay, New Religion και πολλές ακόμη αγαπημένες επιτυχίες. Τώρα ακούμε Tate McRae, Sports Car, παίζει δυνατά στον Ζου.

αυτός είναι ο πολύ αγαπημένος μας Teddy Swims και το Bad Dreams. Εδώ έπαιξε στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω αν θυμάστε που παλιά λέγανε για υπτάμενα αυτοκίνητα το 2020 κάτι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, υπτάμενα αυτοκίνητα μέχρι στιγμής μπορεί να μην έχουμε. Ωστόσο, έχουμε υπτάμενη ομπρέλα. Παιδιά, έκλαψα, είδα ένα βίντεο στο ίντερνετ, έναν τύπο, τον John Che, έτσι λέγεται, ο οποίος τι έκανε. Συνδύασε εξαρτήματα drone, 3D printing και σύστημα tracking και έκανε μία ομπρέλα να αιωρείται πάνω από το κεφάλι του. Βγήκε όντως έξω στη βροχή και η ομπρέλα τον ακολουθούσε κανονικά. Τώρα αυτό από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει, γιατί okay, δεν κρατάς το κοντάρι από την ομπρέλα, αλλά κρατάς το χειριστήριο του drone. Εκτός αν το έχει κάποιος άλλος, το κρατάει από αλλού. Αλλά και πάλι δεν ξέρω. Πάντως κάποιοι στα σχόλια ζητούσαν να κυκλοφορήσει στην αγορά αυτό. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Εγώ ψιλογουστάρω λίγα.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoom!

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Είμαστε εδώ Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έχει πάει σχεδόν 11 και τώρα ξεκινάει το τρίτο μας μέρος για σήμερα. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο για ακόμη μία ώρα θα κάνουμε παρέα. Και με επιτυχίες φυσικά, 10 φέρνω τώρα στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Αυτή είναι η αγαπημένη μας Ariana Grande με την πιο τελευταία της κυκλοφορία Hate That I Made You Love Me εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 για σήμερα και για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά φέτος με διαγωνισμούς, δώρα, μετρητά, χαμός. Εκτός από το Beat the Bomb που παίζουμε το πρωί στις 9:10, πλέον έχουμε και τα σύνδετα που παίζουμε στις 11:20 στο πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning και μπορεί να κερδίσετε 40 ευρώ δώρο επιταγή για μπούφαλα τζελάτο, καταπληκτικό πεντανόστιμο. Γενικά πάρα πολλά, έχουμε και συνδρομή στην Ειρήνη την Κακούρη στο Coffee Time. Να είστε συντονισμένοι εδώ στο Zoo 90,8.

φωνάρα και τραγουδάρα, Bruno Mars, I Just Might, εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και θα νιώσουμε τώρα όλοι πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος χωρίς να το αντιληφθούμε, γιατί έπεσα πάνω σε ένα post, παιδιά, με τις εξής διαπιστώσεις. Το 2007, λέει, είναι πλέον πιο μακριά από εμάς από ότι το 2044. Η δεκαετία του 1990 ήταν πριν από πάνω από 35 χρόνια και όσοι γεννήθηκαν κιόλας το 1990 απέχουν μόλις 14 χρόνια από τα 50 τους. Συγγνώμη για αυτή τη διαπίστωση. Και τα δω τα πιο σοκαριστικά είναι ότι ο COVID ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Εγώ αισθάνομαι ότι ήταν πρόπερση. Και το 2016 ήταν πριν από μία ολόκληρη δεκαετία. Αυτά τουλάχιστον έχουμε ωραία μουσική από παλιά. Written in the Stars τώρα λοιπόν και το ακούμε δυνατά στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
7: Σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. 11 και 33 θα πει τώρα το ρολόι και θα είμαστε παρέα για ακόμη 20 λεπτό περίπου. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο θα ακούσουμε Animal, Born with a Broken Heart, Μιτσίκο. Τώρα όμως, Talk to You και παίζει δυνατά στον Ζου.

Φυσικά αύριο Τρίτη η μέρα ξεκινάει εδώ στον Ζου στις 7 ακριβώς. Έρχεται ο Μπιλ Νάκης και η Boss Crew μαζί μέχρι και τις 11. Εμείς ανανεώνουμε εννοείται το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Εδώ θα είμαι και θα σας περιμένω με Zoo Nights. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και σας αφήνω με Harry Styles. American Girls είναι το, η καληνύχτα μας και σας εύχομαι καλό βράδυ και φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοκ, πλοκ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
3: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
12: Σιγά τη μ***α, το μισό.
13: Αυτό μ' αρέσει.
14: Οκ.
13: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
11: Άκουσε.

και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο νοικοκύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ, μην. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αρχίσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αρχίσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόλλησε 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα, τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.